0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Babes, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Just-

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

άλλη ένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε?
3: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
2: Τι ώρα?
3: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
2: Τι 8.30, παιδί μου?
3: 8.
2: Τι 8?
3: 7.
2: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
3: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου?
4: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
3: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
1: Χαιρετώ την Χαριτόβρη των Δεσποσίνων Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε ο Μουγγός του Μουγγού?

0: Έλα, καλημέρα Δημητράκη. Καλημέρα και στον Τιμολέοντα. Καλημέρα. Δεν χάρηκες εχθές. Χάρηκε ο γιος όμως. Τιμολέοντα, αυτά είναι. Ναι, ναι. Κερδίσαμε και στο μπασκετάκι. Άντε να δούμε. Grand Guignol θα γίνει στους 5. Θα πάρουν λεφτά, ρε, εσύ, τα εισιτήρια. Θα πάρουν το.
1: Στους 5 θα
0: νικήσουν
1: εκεί μέσα.
0: Λες. Εντάξει, εγώ θέλω να νικήσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, ναι. Τι άλλο έχω. Εντάξει. Πάει σε η τέτοια σε πολύ καλή φάση, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Λοιπόν, τι άλλο κάνεις Δημητράκη, καλά, όλα good, Τιμολέον, όλα good, μπράβο αγόρι μου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή. Στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, παντού. Λοιπόν, μάλιστα, Ερυθρέα Αγγελία, λέει, στη Σιντερπόλ τον έψαχναν για 27 χρόνια για δολοφονία στο Σίδνεϊ. Μάλιστα, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον τύπο, τον βρήκανε, κατάλαβες τι γίνεται, ναι. Κοίταξε, αν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, να ξέρεις ό,τι έγκλημα υπάρχει στα 20 χρόνια παραγράφεται. Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτός ήταν τον εκδόσουν, βέβαια, βέβαια. Εκείνη και η Ντυρπόλ στη μέση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τον βρήκαμε ποιον? Α, δεν έχουμε πρόσωπο, όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε Δημητράκη? Όλα good. Όλα good. Κάτσε να σε πω για εδώ πέρα το τι θα κάνεις. Συννεφιά έχει έξω. Αλλά βλέπω να ανοίγει ο καιρός. Τώρα ήταν, είχε πιο πολύ συννεφιά όταν ερχόμουν. Η γλάρη είναι μεν έξω, αλλά ψηλά. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Για την βροχή.
0: Α, όταν είναι ψηλά είναι για την βροχή.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Σε ρωτάω γιατί εγώ δεν ξέρω. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι δυσούλες έχουμε. Θα έχουμε και χειρία. Λοιπόν, Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις επιθέσεις. Οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, ποιες είναι, θα δούμε. Λοιπόν, σταματούν τις κατέρωθεν επιθέσεις. 14 νεκροί από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, να σταματήσει γιατί χαμός, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, 4,1 νέο σεισμός εστιτός στην Αττική. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Πριν 5 ώρες έγινε. Το κατάλαβες, κουνήθηκες 12 η ώρα το βράδυ. 12, όχι, μία ήταν. Πριν 5 ώρες είναι μία. Και 7, όχι. Εδώ βλέπω ότι η παλαιότερη ανάρτηση είναι πριν 7 ώρες. Πρέπει να ήταν γύρω στις 11 περίπου, 11.30. Την ώρα, αλλά πανηγύριζε Δημητράκη που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εδώ είσαστε χθες το βράδυ. Μεταδίδαμε.
1: Εγώ όχι, ναι.
0: Ναι, ωραία. Ποιος ήταν?
1: Ο
0: Άλλος Δημήτρης. Ο Άλλος Δημήτρης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Για να δω τι Ελλάδα, να πάμε εδώ. Όχι, δεν μπορώ πολιτικά και τέτοια. Αν είναι δυνατόν. Α, ορίστε. Κολυθίες Ρόδου. Κολοκυθίες Ρόδου. Έτσι. Είδες τι έγινε, έτσι. Δολοφόνησε, λέει, με... στην Καροτίδα, το συγκατοικό του. Ασήμαντη αφορμή. Έλα ρε εσύ. Θανατηφόρο χτύπημα, λέει, με μαχαίρι από το φίλο του, δέχτηκε εχθές ο 60χρονος. Ρε μεγάλοι άνθρωποι, δεν χαμπαριάζουνε. Έχουν λαλήσει. Έτσι.
1: Κάτι διαβάζω για ψυχολογικά προβλήματα.
0: Αυτό είναι τα ψυχολογικά προβλήματα, φίλε. Δεν είναι. Πρέπει να φυλαγόμαστε. Μάλιστα. Κύκλωμα σε πολεοδομίες στο Δήμο Γαλατσίου, έτσι. Πάβεται από τα καθήκοντά της η Γενική Γραμματέας. Αυτά είναι. Σου λέω, από παντού πάνε να βγάλουν, έτσι. Όλοι οι εκβιαστές είναι, ρε φίλε. Όλοι, τώρα όταν λέμε όλοι, καταλαβαίνεις τώρα, το λέω σε ένα σχήμα λόγου, δηλαδή. Έχουμε γεμίσει εκβιαστές, αυτό εννοώ. Τι είχαμε? Είχαμε και φωτιά σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Ξεκινήσαμε, έτσι.
1: Και στο Λουτράκι.
0: Και στο Λουτράκι, ναι. Και Λουτράκι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έρχεται ψυχρή μάζα από τα Βαλκάνια. Στάθια με βροχές. Έλα, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς. Χαμός. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, Δημητράκη, μια χαρά είσαι, έτσι. Ευτυχώς που τα χτυπήσαμε. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Έλα, έλα, λεβέντη μου.
2: Πρέσι, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνα είναι.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλήμε κάρτε εκεί πέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Σου είπες ότι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα-πα-πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα! Απ!
1: Βαστά τη τουρκιτάλουγα! Θα σκουτωθούμε! Εσύ ζητάς! Βαστά εδώ!
0: Άστονε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστονε, ρε! Ποιον άστονε! Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μη με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς που λέω, άσπρο, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε
1: κρατάω. Κόντρα, σκόρτσα.
2: Έτσι εδώ.
1: Πες σου κόσο μια κόντρα, πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με
0: καθένα. Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.
3: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα, μας κάνει την καρδιά περιβόλιο καιρός, αλλά δεν πειράζει. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, για να δούμε και το καιρό έτσι για σήμερα, να δούμε τι θα μας κάνει, γιατί ο Δημητράκης λέει ότι άμα πας βόρεια θα βρέξει. Αλλά, άτσε να δούμε.
4: Στα βόρεια του νομού.
3: Στα βόρεια του νομού. Αυτό σου λέω άμα πας βόρεια, δεν πας Σαλονίκη. Πας Σαλονίκη. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, γενικά, έθριος με γενικά έθριος, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Με πρόσχερες νεφώσεις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Α, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Στα ορεινά, όχι στα βόρεια. Ορεινά. Εντάξει, γιατί βόρεια είναι γεωγραφικά, ξέρεις, έτσι. Μπορεί να είσαι πεδιάδα κάτω και φυσά και να μην βρέξει, κατάλαβες. Αν πας λίγο πιο ψηλά. Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου πάντως, έτσι. Άνεμη 4 με 5 μποφόρ, βορειοανατολική. Εντάξει, και θα φτάσει το απόγευμα μέχρι και τους 6. Είναι λίγο φουφού.
4: Εντάξει.
3: Είναι λίγο. Δεν είναι σαν χθες ή προχθές. Να δροσίσει και λιγάκι. Να κάνεις οικονομία. Έχεις βάζει air conditioning, Δημήτρη, για να κοιμηθείς.
4: Όχι.
3: Ναι, γύρω-γύρω όμως, εγώ σκάω λίγο το παραθυράκι. Yes. Αλλά είμαι. Ναι, δεν το κάνω όλοι. Τώρα μπορεί να του πει και τίποτα στου ανθρώπου. Είναι θέμα γούστου, έτσι. Αλλά είναι σαν εργοστάσιο έξω από το air conditioning. Παράνε όλα, είναι και μερικά παλιά, γίνεται χαμός. Τι να κάνει, ζεσταίνεται ο κόσμος. Τι να κάνει, δεν μπορεί να του πει τίποτα. Λοιπόν, ναι. Εν τω μεταξύ, τι είναι αυτό. Στην Καλλιθέα, ανήλικος λέει αρπάζει χρυσαφικά μετά από τηλεφωνική απάτη. Ναι. Τι τα δίνουν εκεί τα χρυσαφικά. Πάει μέσα, λέει να τα πάρει. Ωραία. Κατάλαβε και πάει. Παίρνουμε, ναι, και το στέλνουμε το παιδάκι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είπαμε και για τη φωτιά στο Λουτράκι. Ναι. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη. Δεν έχουμε. Ναι. Αυτά είναι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, από ΚΕΠΕ, θες από ΚΕΠΕ. Τον άλλο τώρα, άκου να δεις, είναι ένα πολύ περίεργο. Μια περίεργη κατάσταση. Σοκαριστικός λέει ο 55χρονος. Λοιπόν, έφαγε πρόστιμο 270 ευρώ, χιλιάδες ευρώ. 270.000 ευρώ. Την είδες την είδηση?
4: Όχι.
3: Λοιπόν, άκου να δεις γιατί. Λοιπόν, ο άντρας λέει που καλείται να πληρώσει 30.000 για την εγκατάλειψη κάθε ζώου. Έτσι. Εντοπίστηκε μέσω βίντεο και καταγγελία δύο γυναικών. Έτσι. Λοιπόν, πρόστιμο συνολικά 270.000 επιβλήθηκε σε έναν 55χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε απομακρυσμένο σημείο της Καλαμαριάς. Έτσι. Ο άντρας λοιπόν καλείται να πληρώσει 30.000 για κάθε ζώο, αφού άφησε πίσω του και λέει: Εγώ δεν έχω. Εγώ τόσα πήρα, λέει, στη ζωή μου που δούλευα. Δήλωσε ο ίδιος. Προσπαθούν να εξηγήσει την οικονομική του αδυναμία. Τι έγινε τώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και πρέπει να ξέρουν όλοι για αυτές τι λέει η νομοθεσία, έτσι. Γιατί, εντάξει, έχεις ένα ζώο, γεννάει, τι τα κάνεις τα 9 γατάκια, ας πούμε. Μπορεί να είναι 9 γατάκια μέσα στο σπίτι, λέει ο άλλος. Σου λέει ο άλλος, κοίταξε να δεις, αυτή είναι η τέτοια. Ναι, αφενός. Αφετέρου δε, πώς το λένε, λέει εντάξει να γεννήσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Τι κάνεις αυτά τα γατάκια. Λοιπόν, θα πρέπει να είσαι ενήμερος για το τι θα συμβεί στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε τώρα για ζωές. Έστω και για τα γατάκια ή τα σκυλάκια. Το λέω ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα, πώς το λένε, είμαι στεναχωρεμένος που τον Νοέμβριο έχασα το σκυλάκι μου, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έφυγε, ναι, πέθανε. Λοιπόν, έρευνες οδήγησαν γρήγορα στα ίχνη του άντρα, ο οποίος λέει άφησε... φαίνεται να ήθελε να απαλλαχθεί από τα ζώα του χρησιμοποιώντας τουλάχιστον κάποια κυβικά άμμου το μήνα. Το τέλος, λέει, στο τέλος άρχισαν, λέει, να τρώνε 10 κιλά σε 4 μέρες άμμου, έτσι λέει εδώ. Δεν μπορούσα, λέει, να βρω, λέει, τη χρηματική τελίτσες έχει να καλύψω, λέει, την άμμο, ούτε τις τροφές, έτσι. Γιατί τα βάζουν σε άμμο τα γατάκια. Λοιπόν, οι γυναίκες που τα κατηγυλάν θυμούνται το διάλογο που είχαν μαζί του λίγο πριν καλέσουν την αστυνομία. Τον σταμάτησα και του λέω, χρειάζεστε βοήθεια? Μου λέει, όχι. Βλέπω, λέει, κρατάτε μία γατοφόρο. Ξέρεις, την γατοφόρος είναι αυτό το κλουβάκι. Ναι, έχω μία μάνα, λέει, με 4 παιδιά και θέλω κάπου να τα αφήσω. Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Αυτό θα αρχίσουν οι εκπομπές οι πρωινές, όχι πρωινές, οι μεσημεριανές, να θα μας δώσουν μια εξήγηση. Λοιπόν, τι έγινε? Μ' αρέσει που θολώνουν λίγο με τον ομογενή, ξέρεις, τον Αυστραλό εκεί πέρα, ο οποίος βρέθηκε. Ναι, τι έγινε, Δημητράκη? Ναι, δεν βλέπω τώρα. Α, πλοίο προσέκρουσε στο λιμάνι της Ραφίνας. Αυτό είναι, και διάλυσε την τέτοια, την προβλητά.
4: Το λιμενοβλαχείο να τον έκοψε στα δύο.
3: Μπράβο, αυτό είναι. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Φεύγω για αυτά τα γατάκια, γιατί είσαι και μεγάλη γατά, Μεσία Δημητράκης. Έχω άλλη, όχι υποκλοπές τώρα, εντάξει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, άκου. Viral μαθητής πήγε πανελλαδικές με περιπολικό ταξί. Λοιπόν, τι εννοεί αυτό, έτσι? Καταλάβανε τώρα τι έγινε, δεν προλάβει. Λοιπόν, στις 8:30 κλείνουν οι πόρτες. 8:29 τον πέταξε, λέει, το περιπολικό ταξί στο σχολείο. Ναι, δεν προλάβαινε το παλικάρι. Μάγκας, ωραίος, έτσι, πολύ ωραίος. Λοιπόν, προλαβαίνω. Κύριοι, βοηθήστε με, πρέπει να προλάβω τις τέτοιες. Λοιπόν, ο υποψήφιος, λέει, που έδινε εξετάσεις σε ιδιωτικό σχολείο στην ανατολική πλευρά της πόλης, εγκλωβίστηκε, λέει, μία ώρα σε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Βλέποντας τα λεπτά να κυλούν αντίστροφα για τις εξετάσεις, να πλησιάζει η κατάσταση, άρχισε, λέει, να θυμίζει ταινία δράσης. Τη λύση έδωσε η ελληνική αστυνομία, η οποία, λέει, επιστρατεύτηκε άμεσα για την επίγουσα αποστολή, και μπράβο, δηλαδή, εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Όπως έγινε γνωστό, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος ένα περιπολικό της Ελλάς, λέει, έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε το μαθητή και κατάφερε να ανοίξει δρόμο μέσα στην κίνηση. Αυτό είναι. Το timing, λέει, αποδείχτηκε απλά κινηματογραφικό. Έτσι, ναι. Το περιπολικό άφησε το μαθητή έξω από το σχολείο ακριβώς 8:29. Δηλαδή ένα λεπτό πριν εκμνεύσει η επίσημη προθεσμία για την είσοδο των υποψηφίων στις αίθουσες. Αυτό είναι, μεγάλε. Ναι, και έχει γίνει viral. Και βέβαια θα γίνει viral. Έτσι. Ναι. Αχ, τι άλλο είναι? Έχουμε κάτι άλλο? Έλα, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και θα σε πω και αβάδια. Έλα, πάμε.
2: Ανασήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασε με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασε με, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος.

0: Πράγματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρινση ALS.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: Ηχητικά εφέ. Δημητράκη. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο εξωτερικό. Δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στο Λαμπατέρ. Λαμπατέρ, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, 69-51. 904-904 είναι το Viber του σταθμού, το ξαναλέμε. 69-51-904-904. Σας πάω τώρα στο εξωτερικό να δούμε τι γίνεται. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής, Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις επιθέσεις. Άντε να δούμε τώρα τι έχουμε με προϋποθέσεις και ιστορίες από δοκιμασίες για τον Τραμπ στο Madison Square Garden. Ξέρεις πού είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Πού είναι? Στη Νέα Υόρκη. Είναι μέσα στο... είναι Μανχάταν ή από την... αυτό, έτσι. Μανχάταν. Είναι το μεγάλο πάρκο εκεί που έχει το Μανχάταν. Ναι, ναι. Και εγώ νομίζω αυτό είναι. Λοιπόν, Ουκρανική επιδρομή εναντίον τρένου που συνδέεται στη Μόσχα με την Κρυμαία. Ένας νεκρός. Εκεί τώρα έχουν βάλει πάλι το τέτοιο την Κρυμαία, έτσι. Μάλιστα. Οι πυρηνικές δυνάμεις, λέει, θέτουν όλο και περισσότερο, θέτουν όλο και περισσότερο σε ετοιμότητα τα πυρηνικά όπλα. Ναι, χαμός. Αυτό μας έλειπε τώρα, να έχουμε ένα τέτοιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, να το καλημέρα σας. Θα πας για μπάνιο, Δημητράκη? Λευκός Καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της Μεσογείου. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, άκου να δεις. Ένα σπάνιο θέαμα, λέει, αντιμετώπισαν δίτες που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων αλληλευτικών δικτύων στον προθμό της Σικελίας, αυτά, στην θαλάσσια ζώνη μεταξύ του Ιταλικού νησιού και της Τινησίας. Όχι Τινησίας, Τινησίας. Καθώς ξαφνικά βρέθηκαν πρόσωπο με ένα λευκό Καρχαρία μήκους 4 μέτρων. Θα τον κάνεις καλά, Δημητράκη, δεν καταλαβαίνεις. Έτσι, ναι, ναι. Ο μεγάλος λευκός Καρχαρίας βιντεοσκοπήθηκε την ώρα που μια ομάδα διτών απομάκρυνε τα αποκαλούμενα δίκτυα φάντασμα από την περιοχή του ναυαγίου στον προθμό της Σικελίας. Αυτά είναι. Αυτό μας λείπει. Να κάνεις μπανάκι και εντάξει, έξω-έξω, Δημητράκη. Έξω-έξω. Εντάξει. Ναι, ναι, και έλα να σου πω όμως, μη δεις κανένα βατραχοπέδιλο καμιά ώρα και πάει και το βαράς από πάνω. Διαπίστωσε ότι είναι ο λευκός Καρχαρίας. Συστήσου, πιάστο κουβέντα. Τέτοια πράγματα. Μην το κάνεις. Λοιπόν, μάλιστα. Πλήγμα, λέει, τι είναι αυτό. Τι είχαμε, λέει. Ναι. Πλήγμα στην Ευρωπαϊκή Αμυντική. Θα το πω τώρα γιατί έχει πεταχτεί κάτι εδώ πέρα. Στην αμυντική προσπάθεια Γαλλία-Γερμανία εγκαταλείπουν την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους. Πέτυχε ούτε αυτό. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, συμφέρει να αγοράσει καλύτερα από τους Αμερικάνους, καταλαβες. Λοιπόν, δοκιμασμένα τα μπαμπούμ. Τι άλλο έχουμε? Ναι, εντάξει, νομίζω αυτά, Δημητράκη. Ήρθε η ώρα να τραγουδήσω. Έλα πάμε. Τελειώσαμε και με αυτά. Έλα πάμε.
2: Τι έπαθες, ρε?
3: Έπεσα. Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
2: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
3: Γιατί να σηκωθώ. Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
2: Σωστό.

0: αυτού σου.
1: Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτού και αυτού γραμματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις, κύριε, μάλιστα. Βουλευτή σου είμαι, να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
0: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Πού να ξέρω, φατήρης είμαι.
0: Κόβε.
1: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
0: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
1: Και δεν διορίστηκες.
0: Όχι.
1: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
0: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου.
1: Καλά τότε, άστο καλύτερα, άστο. Άστο.
0: Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
1: Τι το θέλεις.
0: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
1: Άντε, γεια.

0: Έλα ρε Δημητρακή, έλα να δείτε που θα σε πάω τώρα. Δημητρακή. Λοιπόν, κίνηση, θες κίνηση, ναι, κάτσε να δούμε και λίγο την κινησούλα, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει βγει ο κόσμος στους δρόμους, να ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, από Χαϊδάρι μέχρι και τη στροφή που πας για λίμνη Κουμουνδούρου, καλημέρα σας. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση, αυτό εννοώ, από στις Κιστούς Χαραμαγκά είναι λίγο πιο μικρή η διαδρομή που είναι κόκκινη. Για να πάμε και στο ποτάμι να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, από τα μισά λεωφόρο Αθηνών και Λένορμαν αρχίζει να δυσκολεύει η κατάσταση στο ποτάμι και εκτονώνεται πιο πάνω από τα Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο δεν έχει πρόβλημα ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω. Για να σε πάω στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, στην Ομόνια, εντάξει, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, στη Λεωφόρο, συγγνώμη, Αλεξάνδρας στα ίδια. Και λίγο παρακάτω έχει εκεί στο ύψος του Στρέφη έχει λίγο κινησούλα. Επαναλαμβάνεται η καθημερινή κίνηση εκεί πέρα ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Ιπποκράτους, και τα δύο στενάλα είναι μεγάλα και έχει μια καθυστέρηση. Περιμετρικά του Συντάγματος αρχίζει να γεμίζει η Βασιλείος Κωνσταντίνου. Έξω από τον Ευαγγελισμό δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, να σε πάω και Πειραιά να δεις τι γίνεται στο λιμάνι. Εικόνονος, καλή είναι, πάνω ψηλά λίγο με την Αλιπέδου όταν συναντιέται έχει μια μικρή κινησούλα. Γενικά και το πρωί όταν ερχόμουν δεν είχε κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, η Γούναρη είναι κανονική, η Αριστίδου είναι πίχτρα γεμάτη, επιλέγουν οι περισσότεροι να πάνε από την Αριστίδου για να μπουν πλατεία Καραϊσκάκη για να φύγουν με τα καράβια. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση. Κάτσε ένα λεπτό να δω και κάτι άλλο, Δημητράκη, να φύγω από εδώ, να σε πάω αλλού. Λοιπόν, για να δω εδώ στο αγαπημένο σου. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα αγαπημένα σου. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, κάτσε να δω εδώ. Σαν σήμερα είναι η μέρα αρχείων, να ξέρεις. Έτσι.
1: Αρχείων.
0: Τι να κάνω. Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Εντάξει.
1: Okay,
0: ναι. Λοιπόν, θα σου πω τώρα για έναν. Εντάξει. Πιστεύω ότι μπορεί να το ξέρεις, αλλά δεν είναι και απαραίτητο να το ξέρει κάποιος. Το ξέρεις, τον Τζον Λόρτ.
1: Ναι.
0: Τι ήταν, θυμάσαι?
1: Μουσικός.
0: Ναι, τι ήταν, πού έπαιζε και τι όργανο έπαιζε. Μουσικός είναι, πολύ καλό.
1: Και πλήκτρα,
0: πλήκτρα, μπράβο, Χάμοντ. Ξεκίνησε με Χάμοντ σε ποιο γκρουπ? Έλα ρε εσύ. Καπνίζει τον, κάπνα στο νερό. Deep Purple, ναι, John Lord ήταν φοβερός και ήταν καταπληκτικές αυτές οι κόντρες που κάνανε με τον Blackmore, ο ένας με το όργανο και κάνανε, ξέρεις, ο ένας στο Τόκιο, ο άλλος σε άλλη συναυλία, δεν θυμάμαι, όπου εντάξει κάνανε κόντρες, ήταν φοβερή τύπη, ναι, εντάξει, John Lord, φοβερός μουσικός, λοιπόν, ναι, γιατί το είπαμε όμως αυτό, έτσι. Για τον Τζον Λόρτ. Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε στο Λέστερ της Αγγλίας. Έτσι. Ναι, γιατί είναι αγγλικό γκρουπ η Deep Purple. Ήταν ένα ξέρω. Αυτού του είδους το ροκ έγινε στην Αγγλία. Το πιο heavy και τα τέτοια. Γιατί οι άλλοι ήταν περισσότερο blues και country και μετά γίνανε διάφορα. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω έτσι να. Λοιπόν, άκου να δεις. Λοιπόν, σαν σήμερα, αγαπητέ Δημητράκη, ένα λεπτό να δω τι έχουμε. Σαν σήμερα, λοιπόν, Δημητράκη, έχουμε μια σχέση ζωής με αυτό. Κάνει τον ντεμπότο του, γεννιέται, λέει, από το πενάκι του Disney το 1934. Ποιος νομίζεις, 9 Ιουνίου του ίδιου χρόνου. Λοιπόν, ο Ντόναλντ, όχι ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Ντακ. Όχι, ο Ντακ. Λοιπόν, αγαπημένος, έτσι. Θείος με ανιψάκια. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχω ξεχωρίσει. Να φύγουμε από εδώ. Έχουμε πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο. Γι' αυτό, λοιπόν, σε πάω αθλητικά απευθείας. Δημητράκη. Ναι, ναι, ναι, και μετά τραγουδήσουμε για να γυρίσουμε. Δημητράκη, κρύωσες. Μην κάθεσαι στα ρεύματα. 102-92 ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα του αγώνα μπάσκετ, τρίτος τελικός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο ΣΕΦ. Λοιπόν, καμία σχέση με το προηγούμενο αγώνα που ήταν, νομίζω ότι είχε παιχτεί το πρώτο ημίχρονο σε σκορ. Έτσι, αλλάξαν και οι δύο ομάδες, έχουν γίνει ωραίοι αγώνες. Ο Αταμάν λύσεξε τώρα. Έστω και για ένα φαλ, μη χτυπιέσαι αδερφέ τόσο πολύ. Δεν γίνεται, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είχαμε, άκου, εχθές τελικά δεν το πήραν, δεν το σηκώσανε στη Νέα Υόρκη. Στον μπασκετόδες, έτσι.
1: Το
0: 111-115, Σαν Αντώνιο Σπέρς. Ο ψηλός, ο αδύνατος. Τους έκανε ο Σαολίν. Ναι, ο Σαολίν, ο οποίος κάνει διάφορα, έτσι είναι. Είναι γεια σου. Λοιπόν, τι άλλο. Είχαμε Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν 2-1. Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία 3-1. Ισπανία, Περού 3-1. Είναι ακόμα, δεν έχει λήξει. Δημητράκη, βάλε ένα, βλέπουμε Ισπανία, Περού. Εντάξει, μην το βάλεις τώρα. Είναι σε δύο λεπτά λίγη. Έτσι, ναι, ναι. Ο Μπαρζόκας φωτογραφήθηκε με τον Λέοναρτ. Ένα ύψος έχουν. Είναι λίγο και πιο ψηλός ο Μπαρζόκας από ό,τι βλέπω εδώ. Ο σεβασμός, λέει, αναγνωρίζει το σεβασμό. Έτσι. Έχει ένα τίτλο εδώ μιας φωτογραφίας. Ναι. Ο Στλούκας, προκλητικός μέσα στο ΣΕΦ, έκανε χειρονομίες, φορούσε, λέει, και άλλια και έδειχνε τους φίλους του Ολυμπιακού. Τα 7, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Μόνο ρε Χαζούλη, δεν τα πήρες εσύ και τα 7, δεν ήσουν εκεί στα 7. Έτσι. Πόσο, ένα έχεις πάρει με τον Παναθηναϊκό. Ένα. Βρε Χαζούλη. Με δανεικά δουλεύεις. Με δανεικά δουλεύεις. Από κομπλεξιλίκη τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Κράτα την αξιοπρέπειά σου. Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε και στον επόμενο τελικό. Αλλά εντάξει, αυτές τις κακομοιριές δεν τις μπορώ. Αλήθεια σου λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Τι άλλο έχουμε. Κάτσε, Δημητράκη, κάτσε. Ένα λεφτάκι, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Γεωργία Ελλάδα, 8 η ώρα. Τι α.
1: Γεωργία Βασιλιάδου.
0: Όχι, Γεωργία Βασιλιάδου δεν έχει. Λοιπόν, αλλά είναι στις γυναίκες. Στις 8 η ώρα. Λοιπόν, έχει ένα Μπαρτσελόνα Τενερίφη στο μπάσκετ. Και νομίζω μέχρι εκεί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Άντε,
0: δύο μέρες. Δύο μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή σε δύο μέρες ξεκινάει. Έτσι. Και τι θα δούμε. Έχει. Την Πέμπτη έχει να δεις.
1: Μεξικό, Αφρική, βασικά.
0: Έχει 10 η ώρα. Ναι, αλλά έχει και πιο νωρίς, αν θυμάμαι καλά. Όχι.
1: Όχι,
0: έχει. 10 η ώρα το δούμε. Θα δούμε. Και είναι καλή ώρα. Είναι καλή ώρα. Έρτε ένα και δύο. Θα το δείξει και το πρώτο ημίχρονο να το δείξει έρτε ένα. Πλάκα κάνω. Έρτε ένα και δύο. Θα δείξουν και δύο μαζί. Λοιπόν, αυτά πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη. Σας προλαβαίνουμε και ερχόμαστε να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, πάμε Δημητράκη, πάμε.
2: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
3: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο γιατί θα το βουλιάσω. Πρόχτεξε.
2: καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο.

0: Έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, έλα. Ώρα να φύγουμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για να ξυπνήσουμε μαζί. Ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου Βάδερ, δηλαδή στην ρύθμιση του ήχου. Στα φώτα, στα λαμπατέρ και στα another. Μπράβο, ρε Δημητράκη. Λοιπόν, έρχεται ο Γιώργος Σαραντάκος. Θα είναι και κάτι για σήμερα, δεν ξέρω. Maybe. Για τις επόμενες 3 ώρες θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπαγιά, μπαγιά, Δημητράκη.
1: Κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 7 και 12 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στην πρωινή καθημερινή συντροφιά μας, στο πρωινό καθημερινό μας ραντεβού, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και στους 90,4, 9 του μήνα σήμερα, 9 Ιουνίου. Σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούνιος, φυσικά αυτή η εβδομάδα είναι ακόμα στην αρχή της, είμαστε στην Τρίτη. Μια εβδομάδα ζεστή που μπήκε με αρκετή ζέστη, θα έχουμε μετά τις 8 και τον κύριο Θεοφάνη τον Χατζηγρίβα εδώ κοντά μας να μας πει για τον καιρό, πώς θα βλέπει τα πράγματα, τι μας επιφυλάσσει, αν μπορούμε να πούμε ακόμα το φετινό καλοκαίρι, που ακόμα είναι σχεδόν στην αρχή, ούτε καν στην αρχή, τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά. Καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και σε εσάς. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, Viber 6951-904-904, email studio papakikanali1.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-42-24-441 έως και 6. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια μέρα η οποία σημαδεύτηκε από τότε να πεις τώρα από τον ανασχηματισμό, δεν τον λες και ανασχηματισμό, εντάξει, αλλαγές προσώπων το λες αυτό. Ο Πειραιάς απέκτησε και έναν άλλον εκπρόσωπο στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον βουλευτή της Δεύτερης Περιφέρειας Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Κότσιρας αναλαμβάνει το καυτό χαρτοφυλάκιο που είχε ο κύριος Κυρανάκης, δηλαδή το Υπουργείο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Ο κύριος Σιμόπουλος, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, που είχε εκφραστεί επικριτικά πολλές φορές στο παρελθόν και κατά των υπουργών, είχε πει μάλιστα πριν από λίγο καιρό ότι δεν με βλέπουν οι υπουργοί, έχω να με δούνε για συγκεκριμένους υπουργούς για 2 χρόνια, τοποθετείται κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αναβαθμίζεται και αυτός μπαίνει στα πρώτα στελέχη της κυβέρνησης. Έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, ένας άνθρωπος με περισσή, θα έλεγα, γνώση των διεθνών πραγμάτων. Έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Αναλαμβάνει, πήρε μάλλον πάλι τη θέση που είχε και πριν, Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα διεθνών σχέσεων. Από εκεί πέρα έχουμε τώρα την βουλευτή της Κορίνθου. Κόρινθος αξιοποίησε από όλους τους βουλευτές της, βέβαια στη θέση της του κυρίου Ταγαρά, του αείμνηστου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε. Ήρθε η κυρία Σουκούλη, η οποία είναι πολιτικός μηχανικός και ανέλαβε τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος με αρμόδια την πολεοδομία και το χωροταξικό. Πολύ καλή επιστήμονα από ό,τι μου λένε και στην Κόρινθο, ξέρει το αντικείμενο. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία. Είχαμε και παρετήσεις εχθές. Είχαμε την παρέτηση του κυρίου Θήμη Μπακογιάννη. Ο κύριος Θήμης Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του. Οι πληροφορίες φέρνουν, τις έχουν βάλει και τα site, στενά συγγενικά του πρόσωπα, να εμπλέκονται στο κύκλωμα των πολυοδομιών που είπαμε και χθες εν εκτάσει. Το κύκλωμα δηλαδή αυτό το οποίο ζητούσε. Γρηγορώσιμα, λαδώματα κτλ. Για να κάνει τη δουλειά του. Φέρονται να είναι στενή συγγενή σε 2 εξ αυτών, με αποτέλεσμα να ο κύριος Μπακογιάννης να υποβάλει την παρέτησή του. Λέει βέβαια, διαρρέεται από το περιβάλλον του, ότι ήταν μια απόφαση που την είχε προαναγκεί, σκεφτεί εδώ και καιρό και τώρα δόθηκε και η αφορμή. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα σήμερα. Είναι καλός ο καιρός. Χθες είχαμε και φωτιά, κύριε Παπαδάκη, στο νησάκι του Παρασκευά. Το νησάκι του Παρασκευά είναι εδώ στα Βοτσαλάκια. Προφανώς από κάποιο βεγγαλικό ή από κάποιο πυροτέχνημα που πετάξανε. Και αν πήρε φωτιά, παιδιά, το νησάκι του Παρασκευά εδώ στην Καστέλα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, να ορίστε, κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Ορίστε.
1: Έλα, Χριστή και Παναγία.
0: Ναι. Εδώ. Πήρε φωτιά, παιδιά, το νησάκι του Παρασκευά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το νησάκι που όλοι το ξέρετε, που βρίσκεται απέναντι από τα Βοτσαλάκια. Πήρε φωτιά, ναι. Είναι από τα απίστευτα και όμως ελληνικά, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα, τι να πεις τώρα εδώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σβήστηκε η φωτιά, τι να κάψω εκεί πέρα άλλωστε. Σήμερα λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν 9 του μήνα, σήμερα γιορτάζει η τιμάτη μνήμη του Αγίου Ροδίωνο σήμερα και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα Ροδάνθη και Ροζάνθη. Ροδάνθη και Ροζάνθη. Τα ονόματα αυτά. Αν έχετε Ροδάνθη και Ροζάνθη, παιδιά, χρόνια πολλά να σας ζήσουν, να τις χαίρεστε. να είναι όλοι καλά και να περνάτε καλά και αυτές τις μέρες, έτσι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, διότι το χρειαζόμαστε αυτό, να περάσουμε όσο γίνεται πιο καλά. Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα μας νέα σήμερα, έτσι θα πάει η μέρα, με καλό καιρό, με... εντάξει, καλοκαίρι, μπήκε το καλοκαίρι, ας το καταλάβουμε, αυτό ας το πάρουμε χαμπάρι. Εδώ είμαστε εμείς, πάμε να βάλουμε κάνα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε...

0: Και όμως, ετοιμάζουμε ταξίδι όσοι μπορείτε κι εσείς και μακάρι να μπορούν οι περισσότεροι να ετοιμάσουν ταξίδι, καθώς ήδη κάντε τους προγραμματισμούς σας, να πάτε τις διακοπές σας, να ξεκουραστείτε, να μένετε φέτος ένα ζεστό καλοκαίρι. Ήδη είχαμε και τις πρώτες πυρκαγιές στη λίμνη της Βουλιαγμένης, στο Λουτράκι, ευτυχώς χάρη στην έγκαιρη επέμπεια, μόνο στο Λουτράκι και στον Ημιτό. Και στον Ημιτό είχαμε και φωτιά στον Ημιτό, εκεί κοντά σας, στην Αργυρούπολη και στην Ηλιούπολη, από την κάτω πλευρά. Όπου λέγανε ότι ακούσανε, λέει, κύριο Παπαδάκη, εκρήξεις από βεγγαλικά. Το έλεγε ο δήμαρχος Αργυρούπολης ελληνικού, εκεί ο κύριος Κωνσταντάτος, ότι ακουστήκανε, λέει, εκρήξεις από βεγγαλικά. Άκου τώρα να δεις. Τι να πεις τώρα. Παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή θέλουμε εκεί στο. Θυμάστε που λέγαμε χτες να μην κάνουμε εργασίες τώρα το καλοκαίρι, τώρα, ειδικά χτες και σήμερα που είναι έτσι αυξημένες και οι άνεμοι και αυτά. Λοιπόν, στη λίμνη της Βουλιαγμένης από εκεί κάνανε λίγο εργασίες οξυγονοκόλλησης. Άκου τώρα, εργασίες οξυγονοκόλλησης κάνανε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυνθήρας πυρκαγιά και παραλίγο να πάρει πυρκαγιά μεγάλη έκταση. Ευτυχώς που επενέβησαν έγκαιρα τα μέσα και κυρίως από αέρος, τρία αεροσκάφη και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο. Αλλιώς φαντάσου τι θα γινόταν, έτσι. Μιλάμε για φοβερά πράγματα και ακόμα είμαστε στις αρχές Ιουνίου. Και η αύξηση αυτών των καιρικών φαινομένων, η ένταση των καιρικών φαινομένων, δηλαδή με ανέμους, ισχυρούς κτλ., είναι μετά τις 20 Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, εκείνο το δύσκολο διάστημα. Οπότε, παιδιά, προσοχή πολύ, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Κάτα τα λοιπά, είχαμε και μπασκετάκι χθες εδώ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε καθαρά. Το είδατε το μπασκετάκι, Παπαδάκη?
1: Όχι.
0: 102-92 κέρδισε το Μαθηναϊκό. Η σειρά μεταφέρεται τώρα αύριο 9 η ώρα το βράδυ στο ΆΚΑ, στο Μαρούσι, στο Telecom Center. Και αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, παίρνει και το πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα πάμε σε τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, παρακαλώ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε να βγούμε και λίγο έξω από το στούντιο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ερυθρόλευκες, καλημέρες.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Μη βιάζεσαι Γιώργο, έχουμε να πάμε στο Μαρούσι αύριο. Μη βιάζεσαι. Μη χαίρεσαι, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα.
1: Θα πάμε να το σηκώσουμε στο εξοχικό.
0: Μακάρι, μακάρι βρε Γιώργο, μακάρι να δούμε. Αλλά και ο Νάσπο και ο Παναθηναϊκός καλή, έπαιξε ωραία μπάλα χθες, ε.
1: Δεν με νοιάζει ο Παναθηναϊκός. Δεν με νοιάζει. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Ότι μόλις άκου να σου πω.
0: Έλα.
1: Ο Ολυμπιακός το μόνο που έχει να φοβάται είναι το κακό του εαυτό. Γιατί άκου να σου πω τι πρόσθεσα χθες. Μόλις παίρνανε μία διαφορά, μετά το παίρνανε στο χαβαλέ οι δικοί μας.
0: Κακός.
1: Δεν δείχναν τη σοβαρότητα. Όταν έδειξαν τη σοβαρότητα, κάνανε και τη διαφορά και το τελειώσανε. Αλλά είδα και τους άλλους ότι μόλις αρχίζουν και τους παίρνει κάτω βόλτα, αρχίζουν τις διαμαρτυρίες, τους αδικούν, τους κάνουν, τους δείχνουν. Εντάξει, έχουν καταντήσει γραφική.
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
1: Στον Πειραιά είμαι.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα? Έχεις και την κενά και ο
1: κύριος... Στον Πειραιά δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Δεν έχω συναντήσει. Ναι, μεν έχει λίγο κίνηση, αλλά είναι και κιλά η κίνηση. Δεν είναι να πεις ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
0: Α, στο λιμάνι έχει κόσμο.
1: Εντάξει, δεν έχουν φέρει κόσμο σήμερα τα καλά.
0: Ναι.
1: Φορτηγά φέρανε, κόσμο δεν φέρανε. Έχουν φέρει φορτηγά, αλλά δεν έχουν φέρει κόσμο, Γιώργο.
0: Από Αθήνα πήγες καμιά βόλτα, έχεις καμιά εικόνα, πως είναι πράγματα?
1: Μέχρι την Καλυθέα έχω πάει, δεν με έχουν πάει μακριά σήμερα.
0: Α, Καλυθέα, από Θησαίος.
1: Ναι, από εκεί, από Μοσχάτο μέσα.
0: Εσύ Γιώργο, αυτά τα έργα που κάνεις στην παραλιακή, πώς θα τελειώσουν? Χθες θέλανε οι φίλοι μου να έρθουν στο γήπεδο από την Γλυφάδα και κάνει το λάθος και μπήκαν από τον κάτω δρόμο και δεινοπάθησαν. Μπήκαν μέσα από την Καλυθέα, βγήκαν στο Μοσχάτο, περάσαν το ποτάμι από πάνω, κατεβήκαν από κάτω, κάνε 3-4 για να έρθουν.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι, δεν δεινοπάθουν μόνο οι φίλοι σου, δεινοπάθει όλος ο κόσμος. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Τα αντιπλημμυρικά.
1: Ναι, αυτά τα αντιπλημμυρικά είναι πάνω από 1,5 χρόνο και ακόμη περιμένουμε να ανοίξει ο δρόμος. Δηλαδή αυτό το πράγμα και με αποτέλεσμα έχει να φορτώνεται η πάνω παραλιακή και να κάνει κίνηση εκεί πέρα. Γιατί δεν μοιράζει το κόσμο. Και πολλοί κόσμος πάει μέσα από το Μοσχάτο, από Καλυθέα και έχει και εκεί κίνηση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή τους αρέσει να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Είναι έργα που θα μπορούσαν να τα είχαν τελειώσει και τα πάνε με ρυθμούς χελώνας. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα. Μπάσχερδοση. Καλό κουράγιο Γιώργο και υπομονή. Καλή δύναμη να έχουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.

0: Α, δεν τον πρόλαβα. Κύριε Παπαδάκη, δεν το είδα. Και εδώ ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα, λέει, έδωσε στον κύριο Σουιτσμέν. Τι λέει για τον Κυριανάκη και τη μία συζητημένη θέση του χαρούμενος. Α, δεν το τώρα το διαβάζω, κύριε Τιμολέοντά μου. Σε αυτό που λέει πάντως για την Ποσειδόνος, ναι, για την παλιά παραλιακή, τα έργα πρέπει να έχουν ξεκινήσει επί Δούρου, σωστό. Μοσχάτο, Καλυθέα, γίνεται χαμός από κίνηση. Ο Περιφερειάρχης είχε επανειλημμένα και με βίντεο σχετικά ότι τον 6ο, τον Ιούνιο εννοείται, θα ήταν έτοιμα. Δεν κάνεις καμιά ερώτηση, ενδιαφέρει πολύ κόσμο, φυσικά. Θα το ρωτήσω αύριο, θα σας απαντήσω. Αύριο θα σας απαντήσω, έχετε απόλυτο δίκιο. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό το θέμα, διότι έχει κλείσει ο κάτω δρόμος. Δηλαδή, χτες ερχόντουσαν φίλοι μου για να πάνε στο γήπεδο, κύριε Τιμολέοντά μου, και κάνουν το λάθος και μπήκαν από κάτω και ταλαιπωρηθήκαν όσο δεν φαντάζεσαι. Μπήκαν από Καλυθέα. Είναι και ο κύριος Κίμωνας εδώ. Mm-hmm. Α, έχετε και τον κύριο Κίμωνα. Να, θα ρωτήσω και τον κύριο Κίμωνα τώρα εδώ, μια και είναι ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά, μια χαρά. Με ρωτάνε εδώ οι φίλοι, ο κύριος Τιμολέοντας, τι γίνεται με την παραλιακή, αν έχετε καμιά εικόνα, δηλαδή εκεί που γίνονται τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Εχθές ερχόντουσαν κάποιοι φίλοι για να πάνε στο γήπεδο και ήρθαν από Γλυφάδα και κάνουν το λάθος και μπήκαν από τον κάτω δρόμο και κάνουν τουλάχιστον 3 τέταρτα παραπάνω. Μπήκαν μέσα από τα δρομάκια της Καλυθέας, βγήκαν Μοσχάτο, πέσαν πάνω στο ποτάμι, ανεβήκαν πάνω, φτάσαν μέχρι Πυριός για να γυρίσουν.
1: Μιλάτε για την παλιά παραλιακή, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Στο... Σωστά φαντάζεστε.
1: Εκεί που είναι τα έργα που είναι κλειστό αυτό εδώ και πολύ καιρό.
0: Επιδούρου. Δηλαδή έργα. Πριν από Πατούλη.
1: Ναι, είναι από... λέτε στην παλιά παραλιακή.
0: Στην παλιά εκεί παραλιακή, στο ύψος του Μοσχάτου, όπως κόβεις από Θησαίως δεξιά.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί, ναι, είναι αρκετό καιρό. Είναι αρκετά χρόνια αυτά τα έργα εκεί. Έχουμε κάποια καθίδηση οδοστρώματος, έχουμε τα αντιπλημμυρικά, έχουμε πολλά προβλήματα εκεί. Αυτό πραγματικά έχει αποτελέσει πονοκέφαλο και για τους κατοίκους του Καλυθέας εκεί στις Τζιφιές και στο Μοσχάτο. Έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί και δεν έχω εικόνα για το πώς ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι.
0: Ταλαιπωρείται πολύ κόσμο. Ναι, θα το ψάξω και εγώ να δω τι γίνεται, κύριε
1: Ακίμονά. Είναι αυτό που λέμε, εκεί έχουμε συνηθίσει την ταλαιπωρία. Έχει κόψει δύο περιοχές στα δύο, Μοσχάτο και Τζιφιές εκεί στην Καλυθέα.
0: Και για Πειραιά, δηλαδή, όσοι χρησιμοποιούν τον κάτω δρόμο και για τα λεωφορεία, ξέρεις, εκεί, από εκεί ήταν δρόμος για τα λεωφορεία. Κάνουν τον ολόκληρο κύκλο και μπαίνουν μέσα από το Μοσχάτο και φτάνουν μέχρι το Παλιό Φάλιρο για να γυρίσουν, δηλαδή το 040, που είναι μεγάλο λεωφορείο. Κάνει ολόκληρο κύκλο που ενώνει το Πειραιά με το Σύνταγμα.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό, κύριε Σαρδάκο. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε εκεί μια μέρα να το ερευνήσουμε.
0: Να το κάνουμε αυτό το θέμα, ναι, κύριε Κίμωνα, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πότε θα τελειώσουν, γιατί οι κάτοικοι συνήθισαν την ταλαιπωρία εδώ και χρόνια. Δηλαδή δεν μπορείς να προσεγγίσεις.
0: Τώρα τι γίνεται, πώς πάμε σήμερα?
1: Μεγάλα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε.
0: Πάλι.
1: Πολύ μεγάλο. Από την Αττική Οδό μέχρι και το Ρέντι. Όχι συνήθως όπως μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Μέχρι το Ρέντι έχουμε δυσκολίες πηγαίνοντας στο Συμπλιά. Και μετά συνήθεια στις σύνδεσεις του Παλιδικού, στον κόμπο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Και η Αττική Οδός έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι. Στρίβοντας δεξιά στην Κηφισίας, πάλι συμφώνηση μέχρι το ψυχικό στην κάθοδο και στην άνοδο. Συγκρού έχει πιάσει για να καλάσει στο ανωτικό ρεύμα, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Παραμένει πολλή κίνηση, συμφόρηση από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού εκεί, τελειώνοντας το αεροδρόμιο και πλησιάζοντας την Αλίμου. Έχει συμφόρηση μέχρι και την Αμφιθέας. Αμφιθέας επίσης για την κίνηση. Η Αθηνών χωρεί κολλημένα όλα το Χαϊδάρι προς Καλαμαγκά. Το σκιστό στην άνοδό του, η Λεωφόρο του Νάτσο, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και η Βαρισκολοπίου. Θα λέγαμε πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Γιατί έτσι σήμερα, κύριε Κίμωνα?
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά γενικότερα ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες και έχει επηρεάσει ίσως με το υπόλοιπο οδικό δικτύο.
0: Τι να πούμε, κουράγιο και υπομονή, κύριε Κίμωνα, κουράγιο και υπομονή να έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Άμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και εσείς να έχετε επίσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: πέτρα.
1: Θεό, κύριο Παπαδάκη μου, θα σας αφήσω να κάνετε, βάλετε τραγουδάκια μέχρι τις 10. Όχι, μέχρι τις 8. Να βάλετε. Βάλετε μέχρι τις 8, έτσι ωραία θα είναι αυτά τα να βάλετε. Να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα με μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς είχαμε ένα έγκλημα που αποκαλύφθη πριν από λίγη ώρα στη Ρόδο. Δύο φίλοι που έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτώσει τον άλλο με μαχαίρι. Είναι ήδη εκεί η αστυνομία τώρα, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, να ψάξουν να βρουν τι είχε γίνει. Οπότε θα έχουμε νεότερα πιο μετά. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά τώρα να ακούσουμε αυτά τα ωραία τραγουδάκια που βάζει ο κύριος Παπαδάκης και να επιστρέψουμε μετά τις 8, να δούμε πώς θα πάει ο καιρός, τι θα γίνει, τι μας περιμένει, και είμαστε εδώ κοντά σας και πάλι. Πάμε!

8 παρα 5 πάμε τώρα σιγά σιγά σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο να ενημερωθούμε πρώτα απ' όλα για τον καιρό, πώς θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Κλεάνθης Χατζηγρίβα, Θεοφάνης μου, τι λέω Θεοφάνη. Τι έχω πάθει ρε παιδιά σήμερα, Θεοφάνης, τον έχω πει τρεις φορές Κλεάνθη από το πρωί. Ο κύριος Θεοφάνης Χατζηγρίβας λοιπόν θα είναι μαζί μας λίγο μετά τις 8 να μας ενημερώσει για τα του καιρού, πώς θα είναι από εδώ και πέρα. Καλός ήταν ο καιρός, αλλά θα μας τα πει και εκείνος που μετά. Πάμε λοιπόν, διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ ενώ το πλήρωμα διασώθηκε. Τα αίτια παραμένουν άγνωστα, με ανοιχτά τόσο τα ενδεχόμενα μηχανικής βλάβης, κατάληψης ή άλλου προβλήματος, σύμφωνα με τους New York Times. Ο Ιρανός πρεσβευτής των ΟΗΕ εξέφρασε αισιοδοξία και συμφωνία με τη ΣΥΠΑ έως τέλειο Ιουνίου. Μέσω Πακιστάν, οι συνομιλίες συνεχίζονται χωρίς οριστική πρόοδο παρά την ολοκληρωμένη κεχηρία στην περιοχή. Ανώδικα κινούνται οι τιμές πετρελαίου λόγω φόβων νέων κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή παρά την προσωρινή κεχηρία. Το Brent έφτασε 34,38 δολάρια ενώ το West Texas στα 91,41. Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για το υποψηφίωση των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι επάλλη εξετάζονται τα εξής 5 μαθήματα ειδικότητας: υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνή κανονισμή στην ναυτιλή, εφαρμογές, αρχές οργάνωση και διοίκηση, στοιχεία μηχανών. Νέος σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ Δευτέρα στη Βόρεια Εύβοια, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα ανατολικά της λίμνης, με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα. Νεκρός 60χρονος Καλυθιές Ρόδου, όπου μετά από άγριο καυγά με συγκάτοικό του το μαχαίρωσε θανάσιμα. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της θανατηφόρας αυτής της συμπλοκής. 20 χώρες, ανάμεσά τους ευρωπαϊκά κράτη, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τον Ισραηλινό νόμο που απαιτεί υποβολή προσωπικών στοιχείων από ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα μέλη τους, μετά την επικύρωσή του από το ανώτατο δικαστήριο. Καιρός, αντί ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο Δελτίο Ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνησης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι

0: άλλαξε. Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: Θα μας δώσετε και απαντάξει στον αέρα.
1: Ε?
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Α,
0: ήθελα να σας ρωτήσω γιατί βάλετε τα καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Λόγω του επόμενου τηλεφώνου.
0: Α, ο κύριος Θεοφάνης Χατζηγρίβας είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Θεοφάνη μου, 8 και 10 καλημέρα. Είμαστε. Τι κάνετε, συνεπείς.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρούλα, όλα καλά.
0: Βάλαμε τα καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στη θάλασσα. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό, ισχύει.
2: Εντάξει, καλά, καλά. Βέβαια θα μας, που και που θα έχουμε και κάποιες βροχούλες, έτσι.
0: Δεν μιλάω, πάμε, δεν λέω τίποτα.
2: Λοιπόν, Γιώργο μου.
0: Εδώ είμαστε.
2: Αξιόλογες βροχοπτώσεις είχαμε κατά τη χθεσινή ημέρα, έτσι, σε μεγάλο τμήμα του υπηρετικού κορμού, έτσι. Είχαμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις σε πολύ τοπικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά την σημερινή ημέρα, κάποιες νεφώσεις αναπτύσσονται έτσι στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, έτσι που δίνουν κάποια λίγα φαινόμενα. Μέσα στην ημέρα αυτές οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα διαλυθούν, θα βγει ήλιος. Στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα ο καιρός είναι σχετικά καλός, αλλά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, κάτι το οποίο μας συνηθίζει τώρα τελευταία, θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε τμήματα της δυτικής υπηρετικής χώρας, στη Μακεδονία και στα κεντρικά υπηρετικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, και θα έχουμε κάποιες βροχούλες, κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως ας πούμε σε ορεινά τμήματα. Κατά τη σημερινή ημέρα στην Αττική έχουμε κάποιες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, αυτές στην πορεία θα διαλυθούν. Αλλά και τις θερμές ώρες της ημέρας ξανά, κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού, θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα δώσουν κάποια λίγα, πάρα πολύ λίγα τοπικά φαινόμενα.
0: Έτσι βλέπετε να πηγαίνει η ιστορία.
2: Στην Αττική θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, 28-29 στα βορειότερα τμήματα.
0: Έτσι βλέπετε να πηγαίνει η ιστορία, αυτό ρωτάω.
2: Α, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, και όχι μόνο τις προσεχείς ημέρες, έτσι, αλλά και στο σύνολο πιθανώς του Ιουνίου, του μηνός, έτσι.
0: Ναι. Βλέπετε,
2: λοιπόν,
0: κύριε Θεοφάνη μου, βλέπετε εσείς μακροπρόθεσμα να έχουμε τίποτα καύσωνες, τέτοια πράγματα και αυτά, μας προειδιάζει.
2: Όχι, όχι, όχι, Γιώργο, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Μέχρι στιγμής υπάρχει πανηγυρική επιβεβαίωση, έτσι, των εκτιμήσεών μου, και θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, σύμφωνα πάντα έτσι με τα νεότερα μακροπρόθεσμα στοιχεία που έχω επεξεργαστεί. Το καλοκαίρι θα είναι σχετικά ήπιο, ακόμη πιο ήπιο και από το περσινό, έτσι, καλύτερες καιρικές συνθήκες όσον αφορά τη θερμοκρασία. Παρά το συνεχή βομβαρδισμό που έχουμε, Γιώργο, έτσι ότι θα έχουμε ένα καυτό καλοκαίρι, θα έχουμε κάψονες,
0: ναι,
2: και θα έρθει η συντέλεια του κόσμου.
0: Εντάξει.
2: Τα ακούμε για αυτά, τα ακούμε. Ειδικά μέσα στο διαδίκτυο διαβάζουμε κάτι τέτοια, έτσι.
0: Εγώ τα αποφεύγω να τα διαβάζω, κύριε Θεοφάνη μου, όλα αυτά τώρα, γιατί έχω μάθει πια ότι είναι πλέον πολύ εξητημένα.
2: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και ο Ιούλιος, να πούμε, θα τολμήσουμε να το πούμε, Γιώργο, ότι περίπου θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο, έτσι όπως θα είναι ο Ιούνιος, κατά το ίδιο μοτίβο θα είναι και ο Ιούλιος.
0: Ναι.
2: Θα κινηθεί και ο Ιούλιος.
0: Ανέμους τώρα, και το θέμα είναι οι άνεμοι που είναι και αιτία πυρκαγιών, κύριε Θεοφάνη μου. Τα βλέπετε κι εσείς.
2: Οι άνεμοι, Γιώργο, θα ενισχυθούν λίγο από την Πέμπτη και μετά, δηλαδή Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Θα είναι κυρίως βορείων διευθύνσεων, βορείων βορειοανατολικών διευθύνσεων στα Πελάγη. Βέβαια θα έχουμε κάποιες βροχές, έτσι, δηλαδή αν ξερέσουμε ας πούμε την Τετάρτη και την Πέμπτη, αλλά και την αυριανή μέρα που είπαμε ότι θα δημιουργούνται κάποιες συνθήκες αστάθειας ας πούμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Θα έχουμε κάποιες βροχές την Παρασκευή, συνοδεία ανέμων βέβαια, έτσι, θα ενισχυθούν οι άνεμοι.
0: Και στην Αττική το βλέπετε?
2: Βέβαια, ναι. Την Παρασκευή φαίνονται οι βροχές, δηλαδή οι πιο αξιόλογες βροχές φαίνονται την Παρασκευή για την Αττική, και όχι μόνο, σε ολόκληρη τη χώρα, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε αξιόλογες βροχοπτώσεις, τοπικά έντονες καταιγίδες μάλιστα, κυρίως στη Μακεδονία, έτσι, Χαλκιδική, Πιερία, Θεσσαλία, θα έχουμε έντονες καταιγίδες την Παρασκευή προς Σάββατο στην ουσία, μπορεί να είναι δηλαδή και τις βραδινές ώρες. Και αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί περίπου μέχρι και το Σάββατο. Έτσι θα είναι άστατος ο καιρός ολόκληρη την ημέρα και θα αρχίσει λίγο σιγά σιγά να βελτιώνεται από την Κυριακή.
0: Θα έχει βροχές δηλαδή.
2: Θα έχει βροχές, ναι, ναι. Άστατος. Ο καιρός. Η μοναδική μέρα δηλαδή, η καλά στην Αττική θα έμανε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα έχουμε τόσες πολλές βροχές. Αν εξαιρέσουμε την Παρασκευή και λίγο το Σάββατο το πρωί, μάλιστα την Πέμπτη στην Αττική δεν θα έχουμε τίποτα απολύτως, δεν θα βρέξει καθόλου. Η θερμοκρασία θα πλησιάζει τους 31-33 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ τοπικά, σε τοπικό επίπεδο.
0: Ρωτάω και ο Στιμολέων, δεν θα φάνε να κάνει εισιτήρια για την έγινε το Σαββατοκύριακο ή όχι.
2: Θα έχουμε λίγο με τους ανέμους, έτσι.
0: Καλά, έγινε λοιπόν, απέναντι, φαινόμενα... δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Από φαινόμενα θα έχουμε ηλιοφάνεια, έτσι, για την περιοχή εκεί το Σαββατοκύριακο. Θα είναι, μόνο το Σάββατο θα είναι λίγο άστατος, αλλά οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο, οι θάλασσες, δηλαδή θα έχουμε λίγο και ματάκι που λένε.
0: Εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Θεφάνη.
2: Αυτά τα λίγα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, γιατί έχουμε και μηνύματα εδώ, ρωτάει ο κόσμος, θέλει να πάει τα Σαββατοκύριακο να φύγει.
2: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι, θα υπάρξουν και διαστήματα, έτσι θα έρθουν στην πορεία διαστήματα που θα είναι ο καιρός έτσι σχετικά καλός. Δεν θα έχουμε βροχές, θα μειωθούν λίγο οι βροχές, αλλά σε γενικές γραμμές τόσο τον Ιούνιο όπως είπαμε αλλά και τον Ιούλιο, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, πιο δροσερός και θα έχουμε περισσότερες βροχές συγκριτικά πάντα με την περσινή χρονιά.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Θεοφάνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα μου.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
2: Γεια.

0: Λέω, να μην είσαι τόσο απεσιόδοξο. Του λάβαμε, λέει, το μήνυμα καλύτερα Πειραιά και πάω από εβδομάδα. Όχι, να πάτε, έγινε εδώ απέναντι. Δεν έχουμε πρόβλημα τώρα. Είπε και ο κύριος Θεοφάνης. Εντάξει, θα έχει λίγο άνεμο, θα έχει και μια ψηλοβροχή, αλλά εντάξει. Ωραία είναι τώρα. Οι καλοκαιρινές βροχές είναι καλές, κύριε Τιμολιοντά μου. Μην έχετε τώρα. Αισθάνομαι τύψη τώρα. Άμα βάζουμε τώρα και ακούμε τι γίνεται τώρα. Όπα! Να, κύριε Παπαδάκη, έχω την είδηση. Θυμάστε πριν από 10 μέρες που μύριζε εδώ στην Αττική?
1: Μπράβο.
0: Λύθηκε το μυστήριο.
1: Αλλά...
0: πλοίο που μετέφερε υγραέριο είναι η πιθανότερη εκδοχή. Η οσμή αυτή φαίνεται να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή εδώ έξω από τον Πειραιά και η ουσία που αναστάτωσε την πρωτεύουσα ήταν το προπάνιο ή το βουτάνιο. Αυτό, λέει, κατέληξε η ειδική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πηγή της περίεργης οσμής που καταγράφηκε στα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία, λέει, που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας και εδώ που το είχαμε, να είναι το προπάνιο ή το βουτένιο. Λοιπόν, φτάσανε 164 αναφορές πολιτών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Κάνανε ένα rewind στις αέριες μάζες εκεί, πήγαν προς τα πίσω για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας και βρήκαμε, λέει, ότι πρόκειται πιθανόν να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG. Mm-hmm. Πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Οπότε, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη ενημέρωση τώρα, κατάλαβες, οπότε περιμένουμε να δούμε πού οφείλεται αυτή η μυρωδιά. Κλείσανε σχολεία τότε, έκλεισε το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου εκεί. Οπότε είδατε τώρα, ωραία αυτό, έτσι, να μάθαμε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, να πάμε σε διάλειμμα. Να σας διαβάσω τώρα λοιπόν. Πριν πάμε σε διάλειμμα, ένα σημαντικό θέμα, διότι η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, λόγω καλοκαιριού, προχωράει σε αυστηρότερες ποινές για φοροδιαφυγή με κλείσιμο επιχειρήσεων έως και 2 χρόνια και βέβαια επεκτείνει το πλαίσιο των κυρώσεων σε όσους διευκολύνουν ή υποστηρίζουν τις παραποιήσεις. Λουκέτος, 24 μήνες τώρα μου το στείλαν αυτό. Οπότε αναστολή λειτουργία της επιχείρησης στην πρώτη σοβαρή παράβαση θα είναι 48 ώρες, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψη μέσα στο ίδιο το επόμενο φορολογικό έτος, κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Και μετά πάει αυτό κλιμακωτά, φτάνει ακόμα και τα 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν έτσι τα ωραία. Γενέθλια, τι γενέθλια έχουμε σήμερα, έχουμε να δούμε τίποτα γενέθλια εδώ. Έχετε κανένα γενέθλιο εσείς, κύριε Παπαδάκη μου, τίποτα? Λοιπόν, γενέθλια ποιοι έχουν εδώ, κάτσε να δούμε να πούμε και κανένα χρόνια πολλά. Όχι, δεν έχουμε γενέθλια σημαντικά σήμερα. Οπότε πάμε λοιπόν να ακούσουμε διάλειμμα, τραγούδι, επιστρέφουμε εδώ για να δούμε και τι γίνεται και στον κόσμο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 9 παρά 20. Είχαμε έτσι μια μεγάλη μουσική ανάσα, διότι χρειάζεται να μην μιλά συνέχεια πρωινιάτικα, να βάζει και μουσικές ανάσες, να ακούει ο κόσμος κανένα τραγούδι. Διότι γίνεται της κακομοίρας, παιδιά, στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Του Πειραιά, όχι τόσο στο κέντρο, δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Στις εισόδους της πόλης έχει κίνηση, αλλά γίνεται της κακομοίρας στην κάθο του Κηφισού, πολύ κίνηση, και στην άνοδο του Κηφισού και στην παραλιακή λεωφόρο. Καλημέρα στον κύριο Λέει ο κ. Μιχάλης Γκιόνι εδώ, καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού M του Πειραιά κλπ. Ο καλύτερος φούρνος είναι ο γαλλικός. Ναι, κύριε Μιχάλη μου, διότι ξέρετε που το πάει τώρα, έτσι. Ναι, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, για το φουρνιέ.
0: Για το φουρνιέ, βέβαια, ναι. Κατάλαβα, ναι. Ναι, κύριε Μιχάλη μου, δίκιο έχετε. Εγώ τώρα να σας πω, ποιο είμαι εγώ τώρα να σας πω ότι έχετε άδικο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλά έκανε παιχνιδάρα χθες αυτός, έτσι.
1: Ναι, 28 πόντου, ναι.
0: Είδατε όμως πως φαίνεται μεγάλη παίκτες, με ό,τι πληρώσεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας είπα για την ΑΔΕ, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μέχρι σήμερα να ξέρετε ότι έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες μέσα το απόδειξη, από τις οποίες τουλάχιστον οι μισές, 101.900, είναι επώνυμες και διεκδικούν μπόνους. Γιατί ξέρεις κάτι, άκου τι γίνεται τώρα. Εάν κάνει μια καταγγελία και αποδειχτεί η καταγγελία αυτή ότι είναι αληθής, διεκδικείς και μπόνους. Έτσι, μέρος του προστίμου θα προκύψει από τον έλεγχο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην επιδημία βλαβών στα POS και στα συστήματα διασύνδεση με τις ταμιακές. Με αποτέλεσμα, ενώ η ταμιακή κόβει κανονικά την απόδειξη και το βλέπεις εσύ, η συναλλαγή να μην φτάνει ποτέ στην ΑΔΕ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι λοιπόν, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και όλο το καλοκαίρι, να ξέρετε, φίλες και φίλοι. Δεν γλιτώνει κανένας με όλη αυτή την ιστορία. Δεν γλιτώνει κανένας. Λοιπόν, σας είπα για τη Ρόδο. Τραγωδία στη Ρόδο, τώρα το ανεβάσανε και τα site. Τον κάρφωσε, λέει, με μαχαίρι στην καροτίδα ενώ καθάριζε πατάτες. Δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Καθάριζε, συγκατοικούσαν με τον νέο φιλοξενάλε στο σπίτι του. Αλλά από την καθημερινή συμβίωση έλειπαν οι εντάσεις, καθώς και οι δύο αντιμετώπισαν δυσκολίες που επιβάρυναν τη μεταξύ τους σχέση. Σας διαβάζω τώρα τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατική. Άκου, λέει, η αφορμή, λέει, δόθηκε μέσα στην κουζίνα του σπιτιού όταν ο 55χρονος καθάριζε πατάτες και το θύμα φέρνει ενοχλούσε επίμονα. Κλιμακώθηκε, λέει, η ένταση, ο 53χρονος κρατούσε μαχαίρι και μέσα στην ένταση της στιγμής τον χτύπησε την καροτίδα, προκάλεσε σοβαρή αιμορραγία και επιδείνωσε κατάσταση του θύματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Άκου τώρα να δεις. Πρόσεξε τώρα, όχι, δεν είναι απλά. Κοιτάξτε, ο 55χρονος έχει συλληφθεί και σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας της Ρόδου, της Δημοκρατικής, έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική δομή, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης. Φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάθε μέρα και κάτι βγαίνει έτσι. Κάθε μέρα βγαίνει και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε τώρα. Μην μπλέκουμε τώρα με όλη αυτή την ιστορία τώρα. Όλα αυτά θα έχεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε πάλι.

0: Βουλιαγμένη, πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.
1: Και φυσικά μην ξεχάσω να σας το πω, να το έχετε υπόψη, ότι από αύριο μεσημέρι στις 12 μέχρι και τις 14 του μήνα, σε 7 το απόγευμα, στην πλατεία Αλεξάνδρας, εδώ στο Πασαλιμάνι, θα είναι η Τρίρης Ολυμπιάς. Η Τρίρης Ολυμπιάς κάθε χρόνο στις ημέρες θάλασσας είναι εδώ. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι, όπως ξέρετε, στον χρόνο, που φυσικά δεν κάνει τίποτα άλλο από να συνδέει τον Πειραιά, την πόλη μας, με τη θάλασσα, την αρχαία ναυτοσύνη και τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Είναι το μοναδικό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λειτουργικό αντίγραφο αθηναϊκής Τρίρης του 5ου αιώνα π.Χ. και θα βρίσκεται κοντά μας από αύριο στις 12 το μεσημέρι έως την Κυριακή 14 Ιουνίου. Μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε τα παιδάκια σας, να πάτε, να τη δείτε, να την επισκεφτείτε, να βγάλετε τις φωτογραφίες σας, να βγάλετε τις selfies σας, να βγάλετε τα βιντεάκια σας, να ανεβάσετε τα stories σας, να πλουτίσετε τα Instagram, τα TikTok σας, όλα αυτά, τα Facebook σας. Τα πάντα. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο της ναυτικής ιστορίας και της κληρονομιάς μας, παιδιά. Να πάτε να το δείτε από αύριο το μεσημέρι στις 12 μέχρι 14 Ιουνίου στην πλατεία Αλεξάνδρας, στον Πειραιά, η αρχαία Τρίρης, η ιστορική Τρίρης, θα έλεγα, Ολυμπιάς, του πολεμικού μας ναυτικού, παρακαλώ πολύ. Να πάτε εκεί να το δείτε, διότι είναι και πάρα πολύ όμορφη και εγώ πάω κάθε χρόνο και το βλέπω. Να πάτε κι εσείς, κύριε Παπαδάκη μου, ωραία θα είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν σε ένα διάλειμμα, πάμε μετά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε κοντά σας μετά τις 9 για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει ή επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μια μεγάλη απειλή, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Στην τελική ευθεία για συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 ημέρες, δήλωσε ο Τραμπ. Στόχος η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα Παπασταύρου από το Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν το πρωί από το λιμενικό σε 2 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Ομιλία Μητσοτάκης στις 11 στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σε 5 μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στην πρωινή καθημερινή ενημερωτική εκπομπή. Και με μεγάλη χαρά θα καλημερίσουμε τον νέο, σε λίγες ημέρες βέβαια, νέο Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή Πειραιά, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος δίνει την πρώτη του, δεν θα την πούμε συνέντευξη, γιατί δεν μπορεί να δώσει συνέντευξη ο άνθρωπος ακόμα, δεν έχει ορκιστεί. Απλώς θα τον ρωτήσω, παλιό συνάδελφος, άλλωστε, την πρώτη εντύπωση που έχει από ένα πόστο, το οποίο είναι πόστο φωτιά, θα έλεγα. Ο κ. Μαρκόπουλος, άλλωστε, επί χρόνια ήταν συνάδελφος και με ειδίκευσε το οικονομικό ρεπορτάζ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, κ. Μαρκόπουλε, καλή σήμερα ότι μπαίνετε στα βαθιά. Μάλλον κολύμπι, ξέρετε, οπότε θα κολυμπήσετε.
1: Κύριε Σαραντάκο, καλημέρα. Κάνουμε μια εξαίρεση για το ραδιόφωνο της πόλης μας. Έτσι.
0: Το ξέρω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια καταρχήν, το παρέλειψα να πω. Νομίζω ότι είναι μια δικαίωση
1: καλά,
0: για σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επειδή εγώ σας ξέρω και προσωπικά και ξέρω και τις μάχες που δώσατε εντός και εκτός Βουλής και στα τηλεοπτικά παράθυρα, διότι και στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα, διότι σαν δημοσιογράφος που ήσασταν, νομίζω ότι η επικοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον εκτός από την προσωπική επαφή, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επικοινωνία δεν είναι πάντοτε η ουσία, να μην τον μπερδεύουμε, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα και πρέπει να υπάρχει και μια τελική κατάληξη στα πράγματα. Όμως πρέπει και κάποια πράγματα τα οποία τρέχουν ο πολίτης να τα αντιλαμβάνεται, και θεωρώ ότι ιδιαίτερα στα ζητήματα της καθημερινότητας, επειδή γίνονται πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει ο πολίτης να είναι καλά ενημερωμένος, ώστε να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ο λαϊκισμός να παρισφρεί και στο τέλος να βγάζει λανθασμένα μηνύματα. Επομένως, η επικοινωνία έχει την σημασία της, αρκεί πάντοτε, όπως λέω, να υπηρετεί την ουσία. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που θα κάνουμε τώρα είναι, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μια σειρά από μέτρα, μια σειρά από πολιτικές, οι οποίες είναι υπέρ του πολίτη, μια σειρά από πολιτικές οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν και όχι να αποδυναμώσουν το εισόδημα του Έλληνα. Επομένως, νομίζω ότι έχει την αξία του και αυτό.
0: Ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, επί της ουσίας θα είστε και ανταυτού του πολιτικού συμπροσταμένου του κυρίου Πιερακάκη, που έχει πολλή δουλειά και στο εξωτερικό σαν πρόεδρος του Eurogroup. Οπότε θα αναλάβετε έτσι να είστε μπροστά σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται της καθημερινότητάς μας, και είστε βουλευτή σε μια περιφέρεια που γνωρίζει καλά τι σημαίνει η λέξη οικονομία. Έχετε πάει και στην αγορά του Κορυδαλού, σας έχω δει, και στην Τραπετσόνα, στο Κερατσίνι, παντού.
1: Καταρχάς θέλω να πω, κύριε Σαραντάκο, ότι για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, για πολλά χρόνια, 19 αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε προκύψει μέλος στο κυβερνητικό σχήμα από την παράταξή μας στη Β' Πειραιά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στο πρόσωπό μου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τιμά εμένα ως πρόσωπο μόνο, αλλά κυρίως τιμά μια περιφέρεια η οποία ήταν ξεχασμένη για πάρα πολλά χρόνια. Δεν γνωρίζω τους λόγους, ίσως οι συγκυρίες να μην ήταν όριμες, ίσως κάποια πράγματα να μην είχαν προχωρήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι...
0: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, τελευταίος ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο αείμνηστος Τάσος Νεράτζης, υφυπουργός μεταφορών, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήταν ο Τάσος
0: Νεράτζης. Στην κυβέρνηση Καραμανλή.
1: Το 2007 συγκεκριμένα.
0: Μπράβο, θυμάμαι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν είχε προκύψει κάποιος στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα θέλω να πω ότι και ο Τάσος Νεράτζης ήταν και ο μόνος μεταπολιτευτικά ο οποίος ήταν σε ρόλο κυβερνητικό. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή στα 52 χρόνια ως παράταξη στη μεταπολίτευση, μόνο ο Τάσος Νεράτζης είχε αναλάβει κυβερνητικό πόστο. Επομένως, νομίζω ότι είναι και μια τιμή του Πρωθυπουργού στην περιφέρειά μας, μια περιφέρεια που δεν είχε τύχει, δεν γνωρίζω τους λόγους, τις συνθήκες, τι είχε επικρατήσει, δεν είχε τύχει να έχει μια παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχω μια ευθύνη να τιμήσω αυτή την επιλογή του Πρωθυπουργού, όχι μόνο, επαναλαμβάνω, στο πρόσωπό μου, αλλά και σε όλη την περιφέρειά μας, η οποία πλέον δεν είναι μια περιφέρεια που την έχουν ξεχάσει, είναι μια περιφέρεια που μπαίνει ξανά σε ένα κυβερνητικό σχήμα.
0: Πείτε μας και λίγο έτσι δημοσιογραφικά, κύριε Υπουργέ, το περιμένατε, σας είχαν ενημερώσει, ήταν ξαφνικό, έτσι, ξέρετε, αυτά τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις, τις γνωστές, ξέρετε εσείς τώρα.
1: Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν παρασκήνια, Νομίζω πάντως αυτό το οποίο περισσότερο αξιολογήθηκε ήταν η ανάγκη. Ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει πολύ πολύ βαρύ πρόγραμμα και πολύ μεγάλες ευθύνες εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Βέβαια το να λέμε ότι αντικαθιστά σε έναν πολιτικό του διαμετρήματος του Κυριάκου του Πιερακάκη είναι λίγο ύβρις, είναι πολύ μεγάλο το μεγεθός του. Αυτό το οποίο τέλος πάντων εγώ θα αναλάβω είναι τουλάχιστον τις πολιτικές να καταφέρουμε να τις κατεβάσουμε στον ελληνικό λαό, να τις κατανοήσει ο ελληνικός λαός, να διαμορφώσουμε μια φορολογική κατεύθυνση ώστε να ανακουφιστεί ο Έλληνας, κάτι το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους. Έχουμε μια φορολογική πολιτική η οποία δεν επιβαρύνει, αντιθέτως διευκολύνει. Και αυτό προφανώς είναι και το στίγμα των ημερών και αυτό το οποίο θα προχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Είναι μια πολιτική η οποία φορολογικά θα ελαφραίνει συνεχώς τους Έλληνες, καθώς αυτή είναι η στόχευση μιας κυβέρνησης φιλελεύθερης, μιας κυβέρνησης η οποία επιδιώκει να πάρει βάρη και όχι να βάλει. Είμαστε, εγώ το λέω αυτό κύριε Σαραντάκο, είμαστε μια κυβέρνηση που παίρνει βάρη, δεν βάζει βάρη. Και όσο και αν ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης, της κατακαιρματισμένης και αυτής που δεν εκφράζει πολιτική άποψη επιδιώκει να παρουσιάσει μια καταστροφική εικόνα, εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που δεν έχει πάρει από τον Έλληνα, έχει δώσει στον Έλληνα και αυτό να το κρατήσετε.
0: Στις λαϊκές θα πηγαίνετε ακόμα?
1: Προφανώς. Είμαι ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και το Σαββατοκύριακο να ξέρετε, είχα βρεθεί σε λαϊκές αγορές, συγκεκριμένα στο Κερατσίνι, στον Άγιο Ευθύμιο.
0: Αν έχει, ναι, σωστό.
1: Προφανώς λοιπόν να το ξέρετε, είναι, πέραν το ότι είναι μια αγαπημένη μου συνήθεια, έχω φίλους εκεί και προφανώς δεν πρόκειται αυτό να το σταματήσω.
0: Διότι πλέον το χαρτοφυλάκιο που έχετε, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ κοντά στην κοινωνία και το ξέρετε εσείς άλλωστε αυτό, έτσι.
1: Κύριε Σαραντάκο, εγώ ζω στον Κορυδαλό. Είμαι ένας άνθρωπος της γειτονιάς και αυτό δεν αλλάζει με κανένα αξίωμα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζουν όσοι με ξέρουν και είναι στην περιοχή ότι δεν κινούμε τόσο στα σαλόνια όσο κινούμε στις περιοχές. Και δεν το λέω πολιτικά αντικά. Είμαι ένας άνθρωπος εύκολα προσεγγίσιμος, είμαι ένας άνθρωπος από τη Β' Πειραιά και αυτό δεν θα αλλάξει. Και νομίζω ότι καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του Πρωθυπουργού έχει παίξει και αυτό. Η κυβέρνηση αυτή πάντοτε επενδύει στον λαϊκό παράγοντα. Και αυτόν θα υπηρετήσω από το πόστο το οποίο αναλαμβάνω.
0: Τότε κύριε Υπουργέ, να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Η ορκομοσία πότε είναι, την Παρασκευή?
1: Ναι, ναι. Οπότε... Και να πούμε βέβαια ότι αν Β' Πειραιά αυτή τη στιγμή έχει ίσως έναν αριθμό ρεκόρ, είμαστε τρεις. Δύο από την Α' Πειραιά και ένας από τη Β' Πειραιά που είμαστε στο Υπουργείο.
0: Μία υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, δύο υφυπουργοί, εσείς και ο κύριος Κατσαφάδος.
1: Ακριβώς, νομίζω. Και ναι, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι υπάρχει ένας τέλεχος στο Υπουργείο Πλέον Οικονομικών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πειραιάς μας είναι στα καλύτερά του.
0: Μου στέλνει φίλη μου η Μαρίνα από τον Κορυδαλό να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, την Πέμπτη έχουμε λαϊκή, λέει, συνοδό Δελφών. Ελπίζω αν είναι ο δρόμος από εκεί να περάσει, έχουμε πολλά να πούμε τώρα που αναλαμβάνετε τα νέα σας καθήκοντα.
1: Ελπίζω να τα καταφέρω.
0: Πολλοί θα έχουν.
1: Στιγμή θα ενημερωθώ, θα χαρώ όμως. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσω σε κάποια φάση. Είναι δεδομένο να το ξέρει.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Έχουμε και καλημέρα στον κύριο Αργύριο Καλαμαρά. Καλημέρα, πολύ όμορφο τραγούδι το εδώ. Καλημέρα. Κριτικάρει την εμφάνιση του κυρίου Μαρκόπουλου στην εξεταστική για τα Τέμπη. Δεν το γνώριζα. Αυτό όμως με τη συμπεριφορά του στα Τέμπη, λέει, ήταν πολύ πικρό. Καλημέρα και στην κυρία Κλέρη Παπαγεροθέου από την Πειραιακή. Καλημέρα και εσάς, κυρία Κλέρη μου. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είχαμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, μαζί μας εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο στον Πειραιά. Στην πρώτη κατεξαίρεση συνέντευξη που δίνει, δεν συνηθίζεται να δίνουν συνεντεύξεις οι βουλευτές που γίνονται υπουργοί, τα στελέχη που γίνονται υπουργοί πριν ορκιστούν. Μας έκανε την παραχώρηση αυτή ο κύριος Μαρκόπουλος και τον ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, βάζουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε ένα θέμα που θα σας κρατήσει το ενδιαφέρον.

0: με την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 9 και 33 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της πρωινής τρίωρης ραδιοφωνικής εφημερίδας και θέλω να σας καλέσω τώρα όλους και όλες σε μια εκδήλωση που γίνεται την 5η 11 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ στον Πειραιά, στην οδό Τζαβέλα, στον αριθμό 106 από το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Είναι μια εκδήλωση με τίτλο «Φυσιοκεντρικές παρεμβάσεις και υγεία από την έρευνα στις εφαρμόσιμες πολιτικές». Και θα καλημερίσω μεγάλη χαρά τον καθηγητή μεθοδολογίας της έρευνας και δημόσιας υγείας, τον κύριο Βασίλη Μαργαρίτη, να μας πει τι ακριβώς πραγματεύεται αυτή η μερίδα, αυτή η εκδήλωση και ποιους αφορά. Καλή σήμερα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι ακριβώς πραγματεύεται αυτή η εκδήλωση και ποιους αφορά.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, να σας ενημερώσω λίγο γιατί τι είναι αυτές οι φυσιοκεντρικές παρεμβάσεις, που είναι ένα καινούριο, καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά το γενικό πληθυσμό. Φυσιοκεντρικές λοιπόν παρεμβάσεις είναι μη φαρμακευτικές, δομημένες, τεκμηριωμένες πρακτικές που χρησιμοποιούν τη φύση ως ενεργό θεραπευτικό και υποστηρικτικό μέσο και εντάσσονται στα πλαίσια πρόληψης υγείας και αποκατάστασης.
0: Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε.
1: Βεβαίως. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη φύση, παραδείγματος χάρη θεραπευτικούς κήπους ή παρεμβάσεις στα δάση, με συγκεκριμένες δραστηριότητες εκεί, χωρίς τη χρήση φαρμάκων, που μπορούν να καταπολεμήσουν το στρες, να ενισχύσουν τη ψυχική μας υγεία και μπορεί να αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, από μικρά παιδιά μέχρι άτομα με σοβαρά νοσήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή μια βόλτα στο δάσος μας προτείνεται?
1: Δεν είναι μια βόλτα στο δάσος. Είναι,
0: εγώ το είπα έτσι πολύ απλά.
1: Καλά το λέτε. Ξεκινάει από μια βόλτα στο δάσος, έχει όμως συγκεκριμένη δομή, δηλαδή οι δραστηριότητες εκεί που γίνονται είτε με κάποια κυπουρική, είτε με κάποιες άλλες διαδικασίες που πραγματοποιούμε εκεί, κάποιες

0: μικρές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το άτομο σε μια καλύτερη ψυχική κατάσταση, αλλά και σωματική. Παραδείγματος χάρη, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, συμμετέχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πολωνίας. Εκεί λοιπόν κάνουν μια πολύ μεγάλη μελέτη πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία μέσω αυτών των παρεμβάσεων. Χωρίς να έχουμε έντονη φυσική άσκηση, μην παρεξηγηθούμε, δεν έχει σχέση με μια έντονη φυσική άσκηση, απλώς με αυτές τις δραστηριότητες, τη χαλάρωση και τη μείωση στρεσογόνων ορμονών στον οργανισμό μας, μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την παχυσαρκία.
1: Δηλαδή τι, λοιπόν, τι θα κάνουν, γιατί μας ενδιαφέρει όλους αυτό, όλοι έχουμε κάποια κιλά παραπάνω. Τι θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς αυτή είναι σε πειραματικό στάδιο, ναι, και ακριβώς γίνονται συγκεκριμένες δραστηριότητες, δηλαδή παραδείγματος χάρη για μία ώρα μπορεί να γίνεται μια συγκεκριμένη άσκηση κυπουρικής, ναι, η οποία την ώρα που γίνεται αυτή η συγκεκριμένη άσκηση εξηγούμε, περιγράφουμε στον θεραπευτή ακριβώς πώς αισθανόμαστε, εάν εκείνη τη στιγμή νιώθουμε κάποιο στρες, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα άλλο υγείας. Παράλληλα λοιπόν με μια ήπια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, με τη δράση στη φύση, μπορούμε να ηρεμήσουμε και να μπορέσουμε να δούμε τα πράγματα από μια άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν γίνεται συστηματικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη μπορεί να γίνουν 12 συνεδρίες, μόνο ώρες, ανά εβδομάδα, μία δηλαδή ώρα την εβδομάδα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το στρεσογόνο περιβάλλον της πόλης για να μπορέσουν να δουν τα πράγματα με μια άλλη σκοπιά.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
0: Όσον αφορά λοιπόν την ημερίδα που με ρωτήσατε πριν, το πρόβλημα ποιο είναι? Η επιστήμη δίνει την απάντηση. Δηλαδή αυτές τώρα οι παρεμβάσεις οι οποίες τεκμηριώνονται επιστημονικά και βοηθούν στην πρωτογενή πρόληψη νοσημάτων, δηλαδή να μην εμφανιστεί το νόσημα, αλλά κυρίως όπως όλοι μας όπως είπατε μπορεί να έχουμε κάποια παραπάνω κιλά στη δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή να μην προχωρήσει το νόσημα, είναι πώς αυτές οι παρεμβάσεις θα ενταχθούν στο σύστημα υγείας και θα μπορέσουν να συνταγογραφηθούν. Ξέρετε, ίσως έχετε ακούσει το πρόσφατο παράδειγμα της πολιτιστικής συνταγογράφησης που εφαρμόζεται τώρα στην Ελλάδα. Κάτι λοιπόν αντίστοιχο στοχεύομαι και μέσα από αυτή την ημερίδα να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτές οι επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές μπορούν να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη της υγείας, αλλά γιατί όχι και σε μεγαλύτερες μονάδες όπως είναι τα νοσοκομεία. Σε αυτή την ημερίδα λοιπόν θα έχουμε καλεσμένους ανθρώπους που συντάσσουν την πολιτική πάνω στη δημόσια υγεία. Θα έχουμε διοικήτριες νοσοκομείων, οι οποίες θα μπορέσουν να μας πούν ακριβώς την εμπειρία τους μέσα από τα νοσοκομεία και πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί. Θα έχουμε καθηγητές δημόσιας υγείας, οι οποίοι επίσης θα αναφέρουν πώς μπορούν το σύστημα υγείας να εντάξει αυτές τις, το σύστημα εκπαίδευσης, συγγνώμη, ναι, το βάθμιο εκπαίδευσης να εντάξει αυτές τις παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών του. Και πιστεύουμε ότι με το τέλος του έργου, που το έργο ολοκληρώνεται το 2027, να τονίσω εδώ ότι αυτό είναι, το έργο λέγεται Nature Lab, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon Europe. Μετά λοιπόν το πέρας του 2027 να έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση την οποία μπορούμε να τη δώσουμε στο Υπουργείο Υγείας και να ενταχθεί αυτό στα συστήματα υγείας.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό, κύριε καθηγητά, και πράγματι όλο και περισσότεροι να μπορέσουν να έρθουν αύριο. Αν μπορείτε να μας υπενθυμίσετε πάλι τον τόπο που γίνεται αυτό και τις ώρες.
0: Βεβαίως. Η διεύθυνση είναι Τζαβέλα 106 στο Πειραιά. Είναι, όπως είπατε, το ΚΜΟΠ, είναι Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Κοινοτομίας. Το πρόγραμμα θα είναι από τις 5.30 μέχρι τις 9. Κυρίως απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε άτομα που εκπροσωπούν την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θα έχουμε και εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης που θα μιλήσουν εκεί, γιατί οι Δήμοι μπορούν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό με τα αστικά πάρκα και πώς μπορούν να, οι μονάδες τους να βοηθήσουν την ένταξη αυτών των παρεμβάσεων στα προγράμματα υγείας. Οπότε είναι λίγο πιο στοχευμένο σε άτομα που εξασκούν επαγγέλματα υγείας και πολιτικές πάνω στην υγεία. Αλλά φυσικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει, γιατί όχι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στην εκδήλωση.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Πάντα στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Έχουμε 12 λεπτά κύριε Παπαδάκη.
1: Έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς 12.
0: 12 λεπτά. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε λοιπόν χωρίς αγωγή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λουκά.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, πώς είσαι?
2: Μην με ρωτήσεις, εγώ ποδοσφαιρικός είμαι, αλλά θα σου πω.
0: Ναι.
2: Για την επίμαχη φάση που αποβλήθηκε ο
0: Αταμάν.
2: Έχουν προηγηθεί φήματα του Χέις Ντέιβις. Εγώ αυτό είδα, ποδοσφαιρικός είμαι. Αυτούς τους κανονισμούς ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει σταθερό βήμα, προσέξτε τα βήματα του Χέις Ντέιβις, οπότε δεν υπάρχει θέμα συζήτηση στην επόμενη φάση. Τώρα, αν ψάξουμε να βρούμε που αν υπήρχαν σπόρια από τους ζητές στον χθεσινό τελικό.
0: Σπόρια, πω πόσα χρόνια έχω να ακούσω αυτό.
2: Απλά να πω ότι έγινε ένα πέμπτο φάουλ του Νάν σε ένα κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, δεν το δει κανείς. Μην αρχίσει τώρα να μιλάω για φάσεις. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ευθύνεται 100% για την κατάδεια του Παναθηναϊκού Αταμάν, ο οποίος και χθες έκανε πολύ κακό κουτσάρισμα. Αρχίζει γενομένης από το γεγονός ότι άφησε απροστάτευτο του Χουάντσο, κάνει δεύτερο φάουλ και αντί να τον αποσύρει, κοίταζε ο άνθρωπος τον πάγκο, γιατί κανονικά ένας νορμάλ προπονητής έλεγε έλα παιδάκι μου στον πάγκο, και τον άφησε και έξυπνα World Pie.
0: Και του κάνει το τρίτο.
2: Και του κάνει και το τρίτο φάουλ. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά λάθη από τον Αταμάν και βέβαια επειδή ο Αταμάν μας έχει συνηθίσει, και το λέω εγώ, εγώ παραλαμβάνω ποδοσφαιρικός είμαι. Αυτά τα οποία διαβάζω χρόνια τώρα, για το συγκεκριμένο προπονητή, το γράφουν και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι ότι όταν κάτι δεν του πάει καλά, προσπαθεί να με τεχνητή ποινή, πώς το λένε
0: τεχνική στο
2: μπάσκετ, να τον αποβάλουν για να μην πάει στη συνέντευξη τύπου. Αυτό ήταν ο χθεσινός τελικός. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, δίκαια η Ερυθρόλευκη, έκαναν το 2-1. Το 2-1 στη σειρά, όπως μου αρέσει εμένα να το λέω στις νίκες.
0: Και ραντεβού αύριο στο Μαρούσι.
2: Αύριο στο Μαρούσι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς. Έχουμε δει ότι κανένας τελικός δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Στο πρώτο παιχνίδι, Ολυμπιακός στο ΣΕΦ νίκησε 82-76. Σε ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις, κάτι σαν καρδιογράφημα ήταν για την απόδοση και των δύο ομάδων. Στο δεύτερο παιχνίδι, Ολυμπιακός δεν υπήρχε πουθενά επιθετικά. Δίκαια ο Παναθηναϊκός του κάνε μάτ και πήρε την νίκη. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός στην επίθεση. Όταν ο Ολυμπιακός βάζει 102 πόντους, με προβλήματα βέβαια και οι δύο ομάδες. Γνωστά τα προβλήματα, προσθέθηκε άλλο ένα στον Παναθηναϊκό. Και να ευχηθούν περιαστικά στο Ρογκαβόπουλο. Εγώ απλώς θα πω το εξής. Σε αυτή τη φάση, επειδή είμαι δίκαιος άνθρωπος, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχει πέσει και σφαδάζει ο Ρογκαβόπουλο, ίσως θα πρέπει να σταματήσει τη φάση και ο διαιτητής, ο οποίος είναι μπροστά, αλλά και οι παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Λείπει μετά, εγώ δεν τον είδα, γιατί είχα να σε πλάτη.
2: Ναι, όχι ο Ward, δεν μιλάω για τον Ward. Ο Τζόζεφ θα πρέπει να σταματήσει τη φάση γιατί γίνεται μπροστά του. Μόνο αυτό μπορώ να βρω ως ψεγάδι σε οτιδήποτε μπορούμε να συζητήσουμε χθες στο παιχνίδι. Φάση, η οποία βέβαια δεν κρίνει το παιχνίδι.
0: Παπα-Νικολάου εκτός.
2: Παπα-Νικολάου εκτός, ο Όσμαν εκτός για τον Παναθηναϊκό. Είχε στη διάθεση του βέβαια τον Σλούκα. Ο Σλούκας ο οποίος. Μπορώ να καταλάβω, παιδάκι μου τώρα, είναι εμπειροί παίκτες. Μπορείς τώρα να πηγαίνεις μέσα στο ΣΕΦ. Εντάξει, θα τα ακούσεις. Δεν είσαι ο πρώτος. Ούτε η πρώτη φορά. Τα έχουν ακούσει πολλοί.
0: Και στο ΆΚΑ τα ακούνε.
2: Ναι, και στο ΆΚΑ. Έδειχνε τα λάβαρα και το 7 και το. Τα 7 τρόπια του Παναθηναϊκού. Το εντυπωσιακό για μένα, αυτό που με εντυπωσιάζει, που μακριά από το χώρο. Ο παράδειγμα, παστιτικό δεν είμαι. Είναι το γεγονός ότι από αυτά τα 7 πολλά τα έχει χάσει ο Σλούκας ως παίκτης του Ολυμπιακού. Λέω εγώ. Αύριο λοιπόν ο τέταρτος τελικός. Ο Ολυμπιακός έχει, ας το χαρακτηρίσουμε επειδή είχαμε και τον Τζόκοβιτς χθες. Δύο match ball, έτσι το λένε στο τένις. Match ball. Έχει δύο match ball ο Ολυμπιακός. Τι δόξα συζήσατε χθες με τον Χρήστο Καραμούζη. Σας είδα μπροστά από τον Τζόκοβιτ. Τι του είπες? Τι του είπες?
0: I'm Ολυμπιακός. I'm Ολυμπιακός. Και μου απάντησε αυτός. So do I, μου απάντησε.
2: Ναι. Σε γνώριζε. Αφού βλέπεις τα Ρτσάνελ.
0: Πες με τένις.
2: Μα βλέπεις τα Ρτσάνελ.
0: Του είπα σε βλέπω πολύ συχνά στο Μοκαριστό Σεφ. Αυτό προλάβω και του είπα. Και μου λέει μα είμαι Ολυμπιακός. Και του λέω και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Μου λέει εγώ είμαι πιο πολύ.
2: Σε από όλα αυτά. Ωραία. Είχε πολλές παρουσίες ούτως ή άλλως χθες, είναι η αλήθεια.
0: Είχε παρουσίες, αγαπητέ μου φίλε, ένα λεπτό. Μου επιτρέψεις, είχε παρουσίες αυτούς οι οποίοι, όπως και στο ποδόσφαιρο σημαίνει αυτό, που πάνε μόνο στα μεγάλα μάτς.
2: Δεν αναφέρομαι εγώ αυτό. Άστο τώρα. Δεν πω εγώ στη λογική αυτή.
0: Γιατί Γιώργο, και όλοι με ένα κινητό στο χέρι να βγάλουν τη σέλφι, να ανεβάσω το story.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορεί να απαγορεύσει τον οποιοδήποτε να πάει να πάρει εισιτήριο. Θέλει ο άλλος να πάει να βγάλει σέλφι, δηλαδή τι να κάνουμε.
0: Μα θα τη βγάλει με τον Παναθηναϊκό ή θα τη βγάλει στο Champions
2: League στον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς, ρε παιδάκι μου, να μπεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας ο οποίος παίρνει εισιτήριο, πάει στο γήπεδο και αντιδρά όπως θέλει. Ο άλλος θέλει να πάει να φάει πατατάκια, που έλεγε ο φίλος μας ο Παναγιώτης Βασούλας. Ο άλλος θέλει να πάει να βγάλει selfie. Να χάσει δηλαδή.
1: Συγγνώμη, η έκφραση με κλείνει δεξιδίων τα αλλότερια.
0: Λοιπόν, εγώ πάω σε όλα όμως, κύριε Παπαδάκη. Ναι.
1: Πάτε σε όλα, αλλά μην κλείνετε εξίδιο.
2: Γιώργο, ο καθένας, επαναλαμβάνω, στο γήπεδο αντιδρά όπως θέλει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι χτυπάνε τη φυσούνα και σπάνε τα χέρια τους.
0: Ο της Φιωρεντίνα, ο παδός.
2: Απολαυτικός Γιώργος Μπαρτζόκας. Δηλαδή. Είπε και το άλλο για τον Αταμάν, για τον προπονητή, ο οποίος λέει ότι είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, Κάουι Λέοναρντ χθες, ο άσος των Los Angeles Clippers, είναι κολλητός με τον Τζόζεφ.
0: Κατεβαίνει παιδιά.
2: Είπε ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Όσοι κατεβαίνουν στο σεφ, μετά από λίγο καιρό έρχονται και στο Ολυμπιακό. Παιχταράς είναι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, έβγαλε φωτογραφία και με τον
0: Μπαρτζόκα.
2: Έκανε μια ανάρτηση. Καέ Ολυμπιακός. Respect recognizes respect. Ο σεβασμός αναγνωρίζει το σεβασμό. Συνοδεύει την ανάρτηση. Μια και μιλάμε για stars, δεν αναφερθήκαμε βέβαια στον σούπερ παικταρά, τον Φουρνιέ. Που την έκανε 27 πόντους, 8 assist, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κρίσιμο καλάθι το έχει βάλει πάλι walk-up. Όταν πλησιάζει ο Παναθηναϊκός, κάνει ένα τρίποντο. Απ' την άλλη πλευρά, για τον Παναθηναϊκό, καταπληκτικός ο Σόρτς. Πήγε να το γυρίσει μόνος του. Ο Χέις Ντέιβις πήρε μεγάλα σουτ. Αλλά ο Ναν για ακόμα μια φορά άφαντος.
0: Άλλαξε και το μαλλί.
2: Άφαντος ο Ναν, πολύ καλός και ο Βεζέκοφ, η αλήθεια είναι. Έπαιξε αθόρυβη δουλειά και έχει κάνει καταπληκτικές φάσεις. Έχει βγάλει αυτές οι συνεργασίες με τον Μιλουτίνοφ, ήταν καταπληκτικές. Ωραία παιχνίδια. Χθες ήταν ματσάρα, δηλαδή. Ήταν παιχνίδι το οποίο χαίρεσε να το βλέπεις. Θα μου πεις τώρα το προηγούμενο που είχε και σας πέσει το 68-58. Δεν... Ναι, το κάθε μάτς, ο κάθε τελικός έχει τη δικιά του έτσι ομορφιά, άγρια ομορφιά, πείτε όπως θέλετε. Εάν χρειαστεί πέμπτος τελικός, προγραμματίστε τις δουλειές σας το Σάββατο, είναι στις 6, αρκετά νωρίς, ναι, γιατί ξεκινά και το Μουντιάλ. Παρεπιπτόντως αύριο ξεκινά και η προσπάθεια των παιδιών του Ολυμπιακού στο Σταπόλο, ανδρών και γυναικών. Αύριο παίζουν οι γυναίκες στις 10 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από το Mega News, αυτή η αναμέτρηση στο Final Four της Μάλτας. Ακολουθεί την επόμενη ημέρα, μεθαύριο δηλαδή, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την προ-ρέκο για το Final Four, το αντίστοιχο των ανδρών. Και μιας και είμαστε σε μπασκετικό περιβάλλον σήμερα, έτσι έχουμε φόντο ότι η πορτοκαλί μπάλα είναι αυτή έγινε στη Νέα Υόρκη.
0: Το δες.
1: Το πειράξανε.
2: Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε πάρα πολλά. Καταρχάς, είχαμε τους Πέρσι οι οποίοι έκαναν τη νίκη μέσα στο Madison Square. Και, ναι, στη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, εδώ στο ΣΕΦ, νομίζω ότι
0: άκουσε
2: οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Να το πούμε και αυτό.
2: Όπως
0: με
2: ελληνικές σημαίες και τα λοιπά. Εγώ βέβαια είμαι της άποψης στα γήπεδα κακώς τώρα παίζουμε τον εθνικό ύμνο γιατί γίνονται και ασχήμιες και είναι κακό τώρα να μπαίνουμε στη δικασία της συγκρίσεων. Πάντως είδαμε ότι χθες ας πούμε πάει ο Ντόναλτ Τραμπ στο γήπεδο των Spurs, ακούγεται ο εθνικός ύμνος εκεί πέρα το Knicks, νωρίτερα Madison Square, όπου παιδιά αποδοκιμάζεται έντονα. Στο μεταξύ, επειδή χθες, εντάξει, λογικό είναι sold out και όλα τα υπόλοιπα, ήταν πολλοίς κόσμος ο οποίος συγκεντρώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως συγκεντρώνονται εδώ πέρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, στο Πασαλιμάνι, στην πλατεία Κανάρη, στην Τριλική Πασαρέλα και άλλο, να δουν το μάτς. Και έχουν ανεβαίνουν τώρα τις τελευταίες ώρες, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας, δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες βίντεο στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλακώνονται μεταξύ τους. Γιατί υπήρχε συνωστισμός όλα τα υπόλοιπα, δεν έβρισε, βλέπε ο άλλος, του λέγε του παραδίπλα, κάνε πιο κει, όχι, έριχνε ένας το πρώτο που δεν θέλει πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό συμβαίνει από παλαιόθεν τότε. Θυμάστε στα σαλούν στην Άγρια Δύση. Κάποιος έλεγε κάτι, σπάγανε το μπουκάλι του ουίσκι και έφευγαν. Ναι, μπύρες, είχαν και τα ουίσκι. Ναι.
0: Τα ουίσκι.
2: Αυτά. Και άλλα πολλά. Το μεσημεράκι περισσότερη ανάλυση. Ναι, πιο αθλητική. Τώρα εδώ πέρα. Εντάξει.
0: Για Γιαννούλη, θα μας πει τίποτα και να κλείσουμε. Όχι Λαρετζάκι, τον άλλο τον Γιαννούλη. Θα μας πει κάτι.
2: Αν νομίζω να μιλήσει για τον Γιαννούλη.
0: Όχι τον Λαρετζάκι, τον Γιαννούλη.
2: Για ποιον λες.
0: Το αριστερό μπακ.
2: Εγώ τι να σου πω. Θα τον πει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι κοντά μου λένε.
2: Κατά πόσο γίνονται τα πράγματα, θα έχει παίξει ο αδερφός, θυμάσαι.
0: Πώς.
2: Στα μέσα της δεκαετίας του 2014-2015 ή 2015-2016, πολύ καλό παιδί, καταπληκτικός παίκτης. Κέρδισε και ντάμπλε ο Κώστας Γιαννούλης.
0: Κώστας Γιαννούλης.
2: Με τον Ολυμπιακό, πιθανότατα η οικογενειακή παράδοση θα συνεχιστεί με τον μικρό. Μικρό.
0: Ναι.
2: Είναι 30, ίσως είναι και λίγο μικρότερος. Κοίταξε, είναι πλέον περνά στην ηλικία θεία Ολυμπιακός για τις μεταγραφές. Πάντως δεν βλέπουμε κινητικότητα. Η είδηση χθες ποδοσφαιρικά της ημέρας είναι η ανανέωση της συνεργασίας ΑΕΚ Νίκολιτς έως το 29. Επεκτάθηκε η συμφωνία των δύο πλευρών. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Επαναλαμβάνω το μεσημεράκι, 2:30 εδώ θα είμαστε. 3:25.
0: Θα μας πεις αν θα το μεσημέρι για Ντόρση, αν θα είναι καλύτερα να παίξει αύριο για Παπα-Νικολάου κτλ. Θα έχει καμία
2: προοπτική. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι. Αυτά την ημέρα του αγώνα προκύπτουν. Για τον Παπα-Νικολάου έκανε το παιδί ένεση χθες.
0: Αλλά δεν χρειάστηκε.
2: Δεν χρειάστηκε.
0: Κύριε Παπαδάκη, τελειώσαμε.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που μας διώχνετε. Γεια σας.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Σαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στην Ολομέλεια. Σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Σε εξέλιξη έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν έχει πραγματοποιηθεί ή επιχειρήσει έξω από το Ισραήλ. Αν έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Στην τελική ευθεία για συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 ημέρες, δήλωσε ο Τραμπ. Στόχος η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα Παπασταύρου από το Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ουάσιγκτον. Ομιλία Μητσοτάκη σε μία ώρα στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Σε 5 μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται στις πανελλαδικές οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι μέτριοι έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Perhaps, perhaps, perhaps, uh-uh, perhaps, perhaps. Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ομιλία Μητσοτάκη εντός ολίγου σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 6χρόνια.gov.gr. Κλικ και έγινε. Συζητείτε και ψηφίζετε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Συνεχίσει μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, 132 άτομα, περισυνέλεξε το λιμενικό σε δύο περιστατικά. Στόχος η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα Παπασταύρου από το Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ουάσιγκτον. Τα στενά του Ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 με 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Εάν έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, δήλωσε ο Χρυσοχοΐδης. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: honey. Honey.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα στην καρδιά των μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, δήλωσε ο Παπαστεργίου για τα 6 χρόνια λειτουργίας σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη. Συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στόχος η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα Παπασταύρου από το Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ουάσιγκτον. Τα στενά του ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 με 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας, δήλωσε ο Τραμπ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ανευθυνότητα ορισμένων μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών. Τόνισε ο Γιάννης Μόραλης για την πυρκαγιά χτες το βράδυ στην Ισίδα Κουμουνδούρου στα Βοτσαλάκια μετά από πιθανή ρήψη βεγγαλικών. Έθριος με νεφώσει σήμερα, ο καιρός στην Αττική ανέμει μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Τι

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλημερούδια, καλημερούδια, άντε να πω και καλησπέρα, γιατί να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Τι κάνετε, πώς είστε, κανάλι 1,90,4, 12 και πρώτα 7 λεπτά η ώρα, τριτούλα σήμερα 9 Ιουνίου, ηλιόλου στη τριτούλα και με χαρά στο μικρόφωνο ξαναβρίσκομαι στο πόστο μου μετά από λίγες μέρες απουσίας λόγω εκτάκτων δουλειών και διαρροών στο σπίτι και όλα τα καλά. Έγινε το σπίτι πισίνα, παιδιά, σε άλλα νέα. Κάτια Ταραμπάνκο, ανανεωμένη, μετά από σπάωριακα στο μικρόφωνο, μέχρι και τη μία, παρέα με την Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Καλημέρα από τα δύο Κατερινάκια. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο 6951-904-904, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, που... Έγινε κάποια εξόρμηση, πήγατε σε καμία παραλία, μήπως κάποιο θέατρο. Εγώ την Παρασκευή, παιδιά, πήγα στην Τεχνόπολη. Θυμάστε πριν καιρό που μας είχε κάνει την τιμή η Μάγδα Βαρούχα να έρθει και να μας δώσει συνέντευξη και να τραγουδήσει live εδώ από το σταθμό μας, από τον Πειραιά, παρέα με τον James, τον μουσικό της. Λοιπόν, παρέα και με τον Χρήστο Αδαμόπουλο, κυκλοφορήσαν την συναυλία άλμπουμ Ακομπλεξάριστο. Στην Τεχνόπολη και πήγαμε, τους ακούσαμε, κινηθήκαμε με τους ρυθμούς τους, τραγουδήσαμε, συγκινηθήκαμε γιατί ήταν και η φωνή κόλλησε το όνομα, λίγο μουσική μέχρι να βρω το όνομα και επανέρχομαι. Βελεσιότου, μπερδεύτηκα με το Βελεσιώτη, με το γνωστό τραγούδι Διόδια. Ήθελα από μικρή ακούω αυτό το τραγούδι, από μικρούλα μου αρέσει και με ανατριάζει και με συγκινεί και κατευθείαν βουρκώνω τα μάτια μου και με το που ανέβηκε στη σκηνή ήρθα και πιο κοντά, είπε τρία τραγούδια, το τρίτο ήταν τα Διόδια. Παιδιά, κατέβασα κάτι δάκρυα χαράς, ξέρεις, συγκίνησης, συναισθημάτων, μουσικών συναισθημάτων, και ήταν τόσο όμορφα και χάρη, γιατί ήθελα πάντα να την ακούσω, οπότε δεν είχε τύχει να το ψάξω λίγο παραπάνω και έτυχε μια όμορφη Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, στη Τεχνόπολη, η Μάγδα Βαρούχα μαζί με τα παιδιά να μου δώσουν αυτή την ευκαιρία και να την απολαύσω. Let it be, ακούμε αυτή τη στιγμή. Διάλεξα μια έτσι πιο καλοκαιρινή λίστα, μιας και σιγά σιγά πλησιάζουν και η περίοδος των διακοπών. Πότε με το καλό, παιδιά, πότε με το καλό. 6951-904-904. Για στείλτε λίγο εδώ. Πού θα πάτε, τι καλό έχετε κανονίσει, μπας και πάρουμε καμία ιδέα. Γιατί εγώ όλη την ώρα λέω ότι θα κλείσω και ακόμα δεν έχω κλείσει. Καλημέρα, Παύλο. Προσπαθώ να προσαρμοστώ με το νέο ωράριο της εκπομπής. Πού θα πάει, θα τα καταφέρω. Τις καλημέρες σου παρόλα αυτά τις στέλνεις, οπότε μια χαρά έχεις προσαρμοστεί. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και σήμερα συντονισμένος. Κανάλι 1,90,4. Την καλημέρα μου σου στέλνω και σου αφιερώνω όλους αυτούς τους όμορφους ρυθμούς για να συντονιστείς πιο εύκολα, να βρεις τη συχνότητα της ώρας. Ναι, νομίζω αυτό. Επανέρχομαι με καιρό και κίνηση. Όλα καλά παρόλα αυτά και στο καιρό και στην κίνηση.

Hey, μάμα Παναγία μου, ανακάλυψα χθες αυτό το τραγούδι και πραγματικά με ταξιδεύει. Μία άνω τελεία στον καιρό που σας υποσχέθηκα. Σας είπα όλα καλά, κινησούλα λίγο στο Κηφισό. Το ακούμε, σας το μοιράζομαι αμέσως τώρα. Hey, μάμα, από Hamex. Και επανέρχομαι σε λίγο, επανέρχομαι.

Λοιπόν, η κινησούλα, φίλοι και φίλες, αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον δρόμο, δεν θα αντιμετωπίσετε πολλά πράγματα παρά μόνο στον Κηφισό, στο τμήμα της, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, μέχρι και την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό απλώνεται λιγάκι λόγω των διοδίων, θεωρώ. Θα το πάω ανάποδα αριστερόστροφα σήμερα. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά προς το Σκαραμαγκά. Λοιπόν, ο Πειραιάς μας θα συναντήσεις κινησούλα πάρα πολύ λίγο στην Κόνονος, τώρα τίποτα, και λίγο στη Σκυλίτσι βγαίνοντας, μάλλον στο ύψος της Έλα, αν δεν κάνω λάθος. Συγκρού μια χαρά, οδηγεί σε ένα κέντρο όπου θα συναντήσεις στην Βασιλή Σοφία, στην Αμαλίας και στην Αρδιτού. Το κέντρο μας ανεβάζει στην Κηφισίας και στη Μεσογείον, όπου τμηματικά μέχρι και το Χαλάνδρ και στις δύο αρτηρίες θα βρεις κινησούλα. Η Καρέας στην Αργυρούπορη, όχι, στην Παπανδρέου, κατεβαίνοντας από Αργυρούπορη προς Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Και παραλιακή, μια χαρά. Μια χαρά και με τέτοια μουσική, αν βρίσκεσαι, βάζεις το δέκτη ένα τσάκ πιο πάνω, βολτάρεις με ανοιχτό παράθυρο, να μπαίνει αέρας, τους φοίνικες εκεί να χορεύουν κάτω από τις ακτίνες του ήλιου. Πόσο μου αρέσει αυτή η διαδρομή, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να την κάνω κάθε μέρα, όλη μέρα, πάνω κάτω.

Η ΑΜΠΟΚ, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες τις θερμές ώρες με πιθανότητα τοπικών ούμβρων στα δυτικά τμήματα παραμένουν με την Τρίτη στην Αττική. Άρα, εν ολίγης, υπάρχει ενδεχόμενο να ψιλοβρέξει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτρη 4 έως 5 μποφόρ. Και δηλαδή λίγο ροχούλα, αλλά δεν πλέουμε το αμόξι. Εδώ στα εκεί στα νότια και λίγα μποφορά και μια χαρά θα μας πάει αυτό. Παιδιά, να πούμε χρόνια πολλά φίλοι και φίλες στον Κύριλλο, στη Ροδάνθη και στη Ροζάνθη. Και σαν σήμερα, συνωστισμός του 1930 σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή και της συγκοινωνίας, χαμούλης εν ολίγης, και όλα αυτά για τα μάτια της Αλίκης Διπλαράκου, η οποία είναι της εποχής ημής Ευρώπη, και θέλω να σας, προφανώς να σας διαβάσω για να έτσι αποκτήσουμε μια εικονούλα όμορφη. Ήταν στο θέατρο το 1930 κάπου εκεί πέρα, την βίδανε σε μια εκδήλωση που κάνανε για τα καλλιστεία και της είπανε σήκω, θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα εν ολίγης. Και θα διαβάσω το κομμάτι, το πόσο όμορφα τότε ο τύπος έγραφε για τους ανθρώπους. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπήρχε και η άλλη όψη του νομίσματος, αλλά εδώ θα σταθούμε στην Φωτεινή. Να, πως λοιπόν περιγράφει την εμφάνισή της η Βραδινή της 14 Ιανουαρίου 1930. Φοράει ένα γαλάζιο πενουάρ με μια γουνίτσα λευκή στο λαιμό που κυματίζει αρμονικά. Σύμφωνα με τις κινήσεις του φιδίσιου κορμιού, που όλο είναι μαζί ένα πείμα. Ηγεμονικό παράστημα, χάρης και την αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρότης νεράιδας. Τα δύο υπογάλανα μάτια της σπινθυροβολούν ασυνήθιστα, δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση που είναι ένα αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας, συνεχίζει, και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομοιδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλυκύτητα, λιμόσχητος, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά, που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει, παιδιά, είναι πείμα αυτό το πράγμα, είναι πείμα. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους. Τι είπατε, μουσική ακριβώς, μουσική κατεβαίνει.

Για αυτήν λοιπόν έκλεισε η Ερμού και διακόπηκε όλο το σύστημα των συγκοινωνιών στο κέντρο. Με την περιγραφή μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειτο για ένα πανέμορφο πλάσμα τότε, σίγουρα. Και έχει μια φωτογραφία, δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά φαίνονται σίγουρα διαπεραστικά τα μάτια της από το ασπρόμαυρο, στην ασπρόμαυρη αυτή απεικόνηση. Συνεχίζουμε το 1992 και άμα κάποιος εδώ πέρα ήταν εκεί, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου στείλει ένα μήνυμα το πώς ήταν. Ο Φρανκ Σινάτρα έδωσε συναυλία στο ΆΚΑ. Damn, το 92 ήμουνα 2 χρονών, ήμουνα... Δεν είμαι καν εδώ, οπότε σίγουρα δεν το ζήσα. Αν κάποιος είναι εδώ συντονισμένος και ακούει αυτή την είδηση, παρακαλώ να στείλει ένα σχόλιο, ένα κάτι της. Κατερινιό μου, καλημέρα αγαπημένη μου, καλημέρα όλη μέρα, καλημέρα και στη Χρύσο μου. Καλημέρα Κάτια, έχουμε υπέροχο σουκού στην υπέροχη Κύπρο μας με τη ζέστη μας, το νησί μας, το οποίο δεν έχω λόγια πόσο όμορφο είναι το καλοκαίρι μας. Τι ωραία είναι αυτά που περιγράφεις. Άρα μόνιμα Κύπρο, άρα συντονισμένοι από Κύπρο, πω, εκπέμπουμε και σε άλλους όμορφους προορισμούς. Τι ωραία. Γράφεις εδώ, περιμένω να μου στείλεις το μήνυμά σου. Παράλληλα προλαβαίνω εγώ να πω, πριν περάσουμε σε διάλειμμα με αυτό το τραγούδι, ότι ακόμα και οι καλύτεροι κάποτε μετράνε μία ήττα και δύο και τρεις και σφοδρές. Το θέμα είναι να συνεχίζουμε και να ανεβαίνουμε. Και αναφέρουμε το 1999 όπου η Real Madrid χάνει με 6-0 από τη Βαλένθια. 6-0 η Real. Μία Ρεάλ τότε, επειδή το γκούγκλαρα, με Καρεμπέ, με Μακελελέ, με Ρομπέρτο Κάρλος, δεν τη λες Ρεάλ Μαδρίτης απλά. Χάνει λοιπόν με 6-0 στη μεγαλύτερη ήττα που έχει γνωρίσει ποτέ στη διοργάνωση, στη δεύτερη μεγαλύτερη, γιατί η μεγαλύτερη στην ιστορία, το Μερένγκες, σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 30 με 8-1 από την Ισπανιόλ. Οπότε, παιδιά, και οι καλύτεροι έτσι είναι. Έτσι το έχει δείξει πάμπολες φορές η ιστορία. Πρέπει να μετρήσουν μια ήττα. Πρέπει να πέσει μερικές φορές για να σηκώθεις ακόμα πιο δυνατός. Ξέρεις, για να κάνεις το επόμενο βήμα, την αναγέννηση, παιδί μου, ξέρεις, από τις τάχτες και ούτω καθεξής. Προλαβαίνω. Σαν σήμερα το 2006, για πρώτη φορά στην ιστορία του Άριου Πάγου, μια γυναίκα προάγεται στη θέση του αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας. Πρόκειται την Ευθρέπη Κουτζαμάνη, εισαγγελέα στον πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Δεν το έχω παρακολουθήσει, το διάβασα σαν σήμερα. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες πάνω. Όχι, μπορεί, υπάρχουν σίγουρα πάμπολες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα. Θα σταθώ μόνο σε αυτό που διάβασα και αυτό που μου βγάζει σαν σκέψη, ότι για πρώτη φορά μια γυναίκα, το κρατάμε, καταπληκτικό, και όχι απλά σε μια δίκη του τύπου κλίση τροχιάς. 17 Νοέμβρη, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Όχι, δεν το... Συγχαρητήρια, παρακαλώ. Και εμείς δεν το ζήσαμε, μου λέει η Χρύσο, αλλά θέλουμε τραγούδι Σινάτρα, αναφέρεται η Χρύσο στη συναυλία ΟΑΚΑ που έγινε το... Έλα, μωρέ, το 92. Δεν χωράει Σινάτρα σήμερα, αλλά σου υπόσχομαι αύριο θα το εντάξω μέσα στη λίστα για να παίξω ίσως κάτι αντίστοιχο. Θα με οδηγήσει ο Σινάτρα λοιπόν για την αυριανή μουσική, παρέα με την καθοδήγηση της Χρύσο. Τελειώνουμε. Έχω λίγο ακόμα να κλείσω με ένα πολύ ιδιαίτερο τέτοιο. Όχι, δεν έχω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κανάλι 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

Επιστρέψαμε με ρέγγε ρυθμό στο δεύτερο ημίωρο. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στη μουσική παρέα με Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Συνεχίζουμε δυναμικά με Φένιξ, με γυναικείες ωραίες φωνές και μελωδίες. Και Φένιξ από Joe και Little Lion Sound. Θα συνεχίσουμε με ιταλικό ρυθμό. Όπως έχετε παρατηρήσει, έχω βάλει και λίγο ρώσικο και λίγο ισπανικά. Λίγο απ' όλα Multicultural σήμερα το η λιστούλα. Και θα κλείσω λίγο τις ερευνές μου και τα σαν σήμερα με μια όχι τόσο ευχάριστη έρευνα, αλλά θα αναφερθώ γιατί θα το κλείσω ωραία. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Το 2017 το παθητικό κάπνισμα αποτελεί αγκάθι για την ελληνική δημόσια υγεία, καθώς το ποσοστό των παθητικών καπνιστών είναι διπλάσιο από εκείνο των καπνιστών. Και η αλήθεια είναι αυτή. Πάλι καλά, κάποια στιγμή, ανατελεία βάζω στην έρευνα. Πάλι καλά, κάποια στιγμή βγήκε αυτός ο νόμος και απογόρευσε στους καπνίζοντες να καπνίζουν μέσα σε κλειστούς χώρους. Εγώ είμαι καπνίστρια, αλλά να καπνίζω ενώ δίπλα μου υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν καπνίζει, το θεωρώ απρέπεια, ασέβεια και πάρα πολύ άσχημο. Εφόσον εγώ θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου και να μυρίζω μετά τσιγαρίλα και ούτω καθεξής και να το απολαμβάνω γιατί έτσι γουστάρω, ας πάρω το τσιγάρο μου και ας βγω έξω σε χώρο με ανοιχτό αέρα. Πρέπει να σεβόμαστε τους διπλανούς που δεν καπνίζουν. Δεν συζητώ καν για τα παιδιά που βλέπω, μητέρες, γονείς, θείες, θείους, τετραπέζια και να είναι δίπλα το μωρό με το καρότσι και να φυσάνε. Απαράδεκτο. Εντάξει, οκ, τα βασικά. Και στα ποσοστά, τα ποσοστά μιλάνε. Όπου στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 15 ετών είναι καπνιστές, ενώ το ποσοστό των παθητικών ανέρχεται στο 20. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών με 32,6% το 17 αυτό. Μπορεί να έχει πέσει τώρα γιατί βγήκε λίγο και είναι ωραίες αυτές οι τάσεις και οι μόδες που βγαίνουν με την υγεία, την ευεξία, να τρέχουμε μαραθώνη, τρίαθλα, σπάρταθλων, αυτά που κάνουν. Γιατί υποδοθούν τον κόσμο να κόψει τις βλακίες και τις κακές συνήθειες και να μας πρίξει μετά με όλα τα επιτεύγματα του. Αλλά καλό είναι αυτό. Οπότε η έρευνα βασίζεται στο 17 τα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά μας ακουμπάει και σήμερα και το 64 λοιπόν εκεί θα σταθώ και θα κλείσω. 64,2% των Ελλήνων εκτίθενται καθημερινά στο παθητικό σε κλειστούς χώρους κάπνισμα. Πότε μπήκε ο νόμος, θα τον γκουγκλάρω να το δω. Νομίζω ότι ήταν αυτή η έρευνα πριν τον νόμο. Παρ' όλα αυτά να το έχουμε κατά νου μας και ειδικά μακριά από παιδάκια. Και πόσο μάλλον και η κίνηση, δηλαδή μπορεί να το έχεις στην άλλη άκρη, να είσαι στο μπαλκόνι και να σε βλέπει από μέσα. Τα παιδιά μιμούνται. Οπότε βλέποντας σε εσένα να καβλείς, όσο και να το πεις μετά, μη είναι κακό, είναι το ένα ή το άλλο, θα το κάνει γιατί σε έβλεπε. Είναι το ίδιο πράγμα που κάναμε και εμείς τα κοριτσάκια, μικρές με τη μαμά μας και το ξηραφάκι. Όλες μας, νομίζω, είχαμε περάσει τα πόδια μας χωρίς κανένα απολύτως λόγο, μωρά, βλέποντας τη μαμά μας να ξηρίζεται, το κάνουμε και εμείς. Εγώ το έκανα, παιδιά, και στα 15-14 είχα μια τρίχα σαν το πατέρα μου μετά. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Είδατε που το γύρισα τελικά στο αστείο. Ωραία, αυτό κρατάμε. Έρχομαι σε λίγο με ζώδια.

Ανέβασε μια σελίδα, γράψτε μου μια ιστορία τρόμου με 4 λέξεις το πολύ. Και διαβάζω σχόλια. Κοίτα μαμά χωρίς χέρια. Τρίτη τετραετία ο Κούλης. Δεν χωράω στα περσινά. Εδώ είμαστε μια οικογένεια. Κάτι περπατάει πάνω σου. Η μαμά σου θα τα πούμε στο σπίτι και θα σταματήσω εδώ. Αυτή είναι η χειρότερη ιστορία, η τρομακτικότερη ιστορία τρόμου, τρόμου, τρόμου που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος από τη μάνα του πατέρα του. Αλλά θα τα πούμε στο σπίτι. Θα τα πούμε στο σπίτι. Έλα. Όλα καλά, θα τα πούμε στο σπίτι. Τα πάμε. Λοιπόν, είμαι ακόμα εδώ. Είμαι έτοιμη για ζώδια, αλλά πριν τα ζώδια θα πω χρόνια πολλά στο Γιαννάκη. Στον Γιαννάκη, τον Ντέπ, ρε παιδί μου, ξέρεις, τον Τζόνι, τον Ντέπ, ο οποίος έχει γενέθλια. Παν, έχω ένα crush. Είναι ο Τζόνι Ντέπ, είσαι κασέλα. Ταυτόχρονα, δεν ξέρω, πεθαίνω. Πεθαίνω αυτές οι δύο οι φάτσες, που δεν τους λες όμορφους, αλλά είναι τόσο γοητευτικοί. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στην Ναταλή Μπόρτμαν και στον άνθιμο Ανανάδια Ανανιάδη Ήμαρτον. Χρόνια πολλά, άνθιμε. Ζώδια. Λοιπόν, παιδιά, κρυάρια. Τρίτη στρέφει το ενδιαφέρον σας προς το σπίτι, οικογένεια και ανθρώπους που αποτελούν το σταθερό σας καταφύγιο. Νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε το περιβάλλον σας. Δεν αποκλείεται να προκύψει και μια ευχάριστη εξέλιξη μέσα στο οικογενειακό κύκλο ή μια κίνηση αγάπης που θα σας συγκινήσει ιδιαίτερα. Η μαμά μου είναι κρυός, πρέπει να της κάνουμε. Λέτε να της πάρω κανένα λούδι. Έτσι, random. Για να περάσω να της το αφήσω. Ναι, αυτό θα κάνω. Η διάθεσή σας βελτιώνεται και δείχνετε μεγαλύτερη κατανόηση απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Αργότερα μέσα στην ημέρα αποφύγετε τις αυστηρές κρίσεις και τα βιαστικά σχόλια. Κάποιοι γύρω σας μπορεί να παρερμηνεύσουν τα λόγια σας ή να θεωρήσουν ότι είστε πιο επικριτικοί από όσο πραγματικά είστε. 100% ο κρυός μπορεί να δείξει τον άλλον ότι είναι επικριτικός. Ταύρη, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό χαρτί για σας σήμερα και δίνει τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την καθημερινότητά σας. Συζητήσεις, συναντήσεις και ανταλλαγή ιδεών εξελίσσονται ευχάριστα, ενώ δεν αποκλείεται να λάβετε και νέα που θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία. Τι ωραία πράγματα! Η θετική σας τάση λειτουργεί ενθαρρυντικά και για τους γύρους σας, γεγονός που βελτιώνει το κλίμα στις σχέσεις σας. Ωστόσο, προς το τέλος της ημέρας, ίσως εμφανιστούν αμφιβολίες σχετικά με τις δυνατότητες ή με τον τρόπο που εκφράζετε τις επιθυμίες σας. Τίποτα, μωρέ, συννεφάκια είναι αυτά, διώξτε τα, σιγά τα πράγματα, κρατήστε το good vibe. Και μην αφήσετε παλιούς φόβους να περιορίσουν την αυτοπεποίθησή σας, παρακαλώ. Δίδυμη, η σημερινή ημέρα σε βρίσκει να σε βοηθά να εκτιμήσεις περισσότερα όσα έχεις καταφέρει το τελευταίο διάστημα. Οι άλλοι φαίνεται να αντιλαμβάνονται τα ταλέντα και τις δυνατότητές σας και ενώ νιώθετε πιο σίγουροι για τις επιλογές σας. Θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά, την ασφάλεια ή την προσωπική σας ανάπτυξη βρίσκονται στο προσκήνιο σήμερα και μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις που θα σας κάνουν να αισθανθείτε μεγαλύτερη σταθερότητα. Και μην επιτρέψετε σε μικρές αναποδίες να επηρεάσουν τη διάθεσή σας, αγαπημένη μου Διδύμη. Καρκινάκια, η ημέρα δίνει ευκαιρία να εκφράσετε ανοιχτά τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις επιθυμίες σας. Say it loud! Η παρουσία σας γίνεται ιδιαίτερα γοητευτική και οι άνθρωποι γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά στην ενέργεια και την ειλικρίνειά σας. Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να αφήσετε πίσω παρεξηγήσεις και παλιά παράπονα που δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σας. Καλέ, αυτά ειδικά δεν έχουν και θέση στη ζωή. Στο σκάδο, στο κάδο. Όσο περνούν οι ώρες, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στις συζητήσεις που ανοίγουν ευαίσθητα θέματα. Δώστε χρόνο στις εξελίξεις overall και ακούστε προσεκτικά τους άλλους και αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Λιοντάρια, η σημερινή μέρα σε καλεί να στραφείς περισσότερο στον εσωτερικό σου κόσμο και να δώσεις σημασία στις σκέψεις και συναισθήματα που ίσως είχες παραμελήσει το τελευταίο διάστημα. Αφουγκράσου, ουσιαστικά, λιοντάρι μου. Η συγχώρεση, είτε αφορά τους άλλους, είτε τον ίδιο σας τον εαυτό, μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά και να ανακτήσετε και την ηρεμία σας. Η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα ισχυρή και μπορεί να σας καθοδηγήσει σωστά στις αποφάσεις. Αντιμετωπίστε τις ανατροπές με ευελιξία, καθώς μέσα από αυτές μπορεί να προκύψουν νέες ενδιαφέρουσες πρόπτικες.
Να, να, να, να, να, να, να. Παρθένη, η τρίτη ενθαρρύνει να διευρύνεται τους ορίζοντες μέσα από συνεργασίες, γνωριμίες και ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Νιώθετε πιο πρόθυμοι να εκφράσετε τις επιθυμίες σας και να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε σημαντικά. Οι δυσκολίες που θα εντοπίσετε μπορούν να γίνουν αφορμή για ουσιαστικές βελτιώσεις. Ζυγή. Τρίτη φέρνει αισιοδοξία, βοηθά να δείτε καθαρά στόχους, προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σας. Επίσης, ευνοϊκή ημέρα να οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας και να θέσετε νέους στόχους. Αργότερα μέσα στην ημέρα ίσως έρθετε αντιμέτωποι με ανθρώπους που εμφανίζονται πιο αυστηροί, απόμακροι ή αρνητικοί. Αντί να επηρεαστείτε από αυτό, επικεντρωθείτε σε όσα μπορείτε να ελέγξετε. So simple. Η ψυχραιμία και η αυτογνωσία θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την αγαπημένη σας ισορροπία. Σκορπάρες, η ημέρα προσφέρει αισιοδοξία και διάθεση να εξερευνήσετε νέες ιδέες που μπορούν να δώσουν περισσότερο νόημα στην καθημερινότητά σας. Συζητήσεις, νέες γνωριμίες λειτουργούν θετικά, αυτοπεποίθηση ενισχύεται και νιώθετε περισσότερο έτοιμοι να υποστηρίξετε τις απόψεις και τα σχέδιά σας. Δείξτε κατανόηση στον εαυτό σας και υπομονή απέναντι στους άλλους και όλα θα πάνε καλά. Τοξότες, η ημέρα ευνοεί ουσιαστικές σχέσεις και δίνει ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά. Η εμπιστοσύνη και η ειλικρινής επικοινωνία μπορούν να ενισχύσουν υπάρχοντες δεσμούς. Παράλληλα, η ημέρα βοηθά να ανακαλύψετε βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες που ίσως είχατε αφήσει στο περιθώριο. Ψυχραιμία και σωστή αξιολόγηση, οι λέξεις κλειδιά για τη σημερινή ημέρα. Για να διατηρήσουμε τον έλεγχο, Χρήσο, εγώ κεράκι θυμάμαι, εγώ κεράκι. Η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες να βελτιώσετε σχέσεις και να επιλύσετε ή να επιλύσετε ζητήματα που είχαν δημιουργήσει αποστάσεις στο προηγούμενο διάστημα. Άλλοι δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να σας ακούσουν. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα που απαιτεί συνεννόηση, τώρα είναι η στιγμή κατάλληλη για να προσεγγίσετε με ειλικρίνεια και καλή πρόθεση. Παράλληλα, νέες γνωριμίες, οι συνεργασίες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μέλλον. Αποφύγετε την προβολική πίεση προς τον εαυτό σας. Χρήσω, breathe, please, ανασούλες φίλοι μου. Και οργανώστε τις προτεραιότητές σας με ρεαλισμό και υπομονή. Προτελευταίος ο υδροχός μου, ο οποίος για την καθημερινότητα σήμερα αποκτά πιο ευχάριστο ρυθμό και δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσετε σημαντικές πτυχές της ζωής σας. Η διάθεσή σας είναι θετική. Είναι καλή ημέρα να φροντίσετε τον εαυτό σας και να δώσετε προτεραιότητα σε όσα ενισχύουν την ποιότητα της καθημερινότητάς σας. Και συχνά οι αναβολές οδηγούν σε καλύτερες λύσεις. Μπορεί να τύχουν αναβολές, αλλά οδηγούν σε καλύτερες λύσεις και σωστές αποφάσεις. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Τρίτη φέρνει περισσότερη χαρά, έμπνευση και δημιουργικότητα. Παράλληλα, η γενναιοδορία και η καλή σας διάθεση λειτουργούν ευεργετικά στις σχέσεις σας. Ωστόσο, όσο περνούν οι ώρες, μπορεί να προκύψει παρεξήγηση, μια δυσκολία στην επικοινωνία που μπορεί να σας απογοητεύσει προσωρινά. Όμως, μην επιτρέψετε ένα μικρό εμπόδιο να χαλάσει τη διάθεση. Έλα τώρα! Με ψυχραιμία και ευρηματικότητα θα βρείτε τη λύση και θα βγείτε όπως πάντα πιο δυνατοί από αυτό.

Θα κλείσω με μια ευχάριστη έτσι είδηση από τον χώρο μας σημερινή. Σε άλλα νέα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα χαρίσει από έναν απεινιδωτή σε κάθε μία από τις 44 πόλεις που θα εμφανιστεί φέτος το καλοκαίρι με τα λεφτά που θα βγουν από τη τσέπη του και από τα εσόδα από... Έλα μωρέ. Από τη τσέπη του και, και από τα έσοδα των παραστάσεων. Κόλλησα, ναι, γιατί το σκέφτομαι και χαμογελάω, το διάβασα εχθές. Αλέξανδρε, τρέχεις, κάνεις τα δικά σου, δεν είσαι συντονισμένος, αλλά θα στείλω σίγουρα μήνυμα μετά, συγχαρητήρια. Τον έχω γνωρίσει, είναι πραγματικά αυτό που φαίνεται. Απλός, λιτός, ωραίος, με χιούμορ γαμάτο, άνθρωπος. Άνθρωπος ρε παιδί μου, ευγενικός, προσιτός, με ωραία γυναίκα, καλή γυναίκα δίπλα του. Όλο το πακέτο είναι, να είναι καλά ρε παιδί μου, και να μακάρι οι περισσότεροι όσοι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε τούτο τον κόσμο και να... Και ξέρετε τι, μερικές φορές λένε ότι βγαίνουν έξω και τα λένε για να το δείξουν, για να το κάνουν, να το ράνουν. Από την άλλη κάποιοι το κάνουν αθώα. Ξέρεις, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί... Η μισή λένε ότι καλά κάνει και βγαίνει και δεν το είπε ο ίδιος, βγήκε η είδηση, έτσι, για, λέω γενικά. Απ' τη μία λένε καλά κάνουν οι άνθρωποι και βγαίνουν και το δείχνουν ή ανεβάζουν ένα βίντεο ταΐζοντας κάτι ή βοηθώντας κάποιον ή οτιδήποτε. Γιατί ξυπνάνε και τους άλλους να το κάνουν, ίσως έναν άνθρωπο, δύο ανθρώπους τους εμπνέουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και υπάρχουν και οι ιδέοι υπόλοιποι οι οποίοι λένε το κάνουν επίτηδες και καλά για να φανούν και το ένα και το άλλο. Ό,τι και να είναι. Ο σκοπός μένει ο ίδιος. Βοηθάς, τελεία και παύλα. Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο, 12 η ώρα, κανάλι 1, 90,4. Να σας πω και την κινησούλα όπως σας συνηθίζω λίγο πριν σας αφήσω. Στους όμορφους ρυθμούς των μελωδιών του καναλιού 90,4. Θα συναντήσουμε κινησούλα Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων τμηματικά και στις τρεις αυτές οδούς και στην Συγκρού και λίγο στην Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Φιλιά πολλά από όλους μας. Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο, Κάτια Ταραμπάνκο, Κατερίνα Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στην μουσική, κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε σήμερα. Τα πάμε. Φιλιά πολλά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ψηφιακή επανάσταση, άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης. Το μήνυμα Μητσοτάκη σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr. Συζητείτε και ψηφίζετε σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Συνεχίσει οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 132 άτομα περισυνέλεξε το λιμενικό σε 2 περιστατικά. Στόχος, η ενεργειακή ασφάλεια και η ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Παπασταύρου από το Φόρουμ Φυσικού Αερίου στην Ουάσιγκτον. Τα στενά του Ορμούς μπορεί να ανοίξουν σε 2 με 3 ημέρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Σε εξέλιξη έρευνες για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Εάν έχει αλλάξει τη στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, δήλωσε ο Χρυσοχοΐδης. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: εμένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Λάζα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9,

0: Δάτσια Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή, Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4

0: Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό όμως με την τεχνολογία αλλάζει. Το μήνυμα Μητσοτάκη σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr. Εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης. Άνοιξε παράθυρο για νέες φοροελαφρύνσεις. Στο κανάλι 1, ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν-Ισραήλ. Ολοκληρωτική νίκη επί του Ιράν τις επόμενες 2 εβδομάδες, βλέπει ο Τραμπ. Στο μικροσκόπιο οι επαφές του 37χρονου Παλαιστίνιου που ετοίμαζε χτύπημα σε ευρωπαϊκή χώρα, την 5η απολογία του στον ανακριτή. Λύθηκε το μυστήριο με την έντονη οσμή στην Αττική, πλοίος της Σαλαμίνα που μετέφερε υγραέριο, η πιθανότερη εκδοχή. Φωτιά στο νησάκι του Παρασκευά στην Καστέλα, πιθανότατα από βεγγαλικά. Την απόδοση ευθυνών ζητεί ο δήμαρχος Γιάννης Μόραλης. Και στον εισαγγελέα η 6 του κυκλώματος σε πολεοδομίες της Αττικής, ακόμη 30 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια έκτακτη είδηση, πολύ δυσάρεστη. Οι νεκροί από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκαν πριν λίγη ώρα στο Λόγκο Αιγίου. Μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής είναι με το σταγονόμετρο, ωστόσο στο πλαίσιο έρευνας ανακρίνεται ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 54χρονης και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση. Τα δύο θύματα βρέθηκαν σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους και φέρουν τραύματα πιθανότατα από μαχαίρι. Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Γυρίζουμε σελίδα, συνέχεια και σταθερότητα είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με τις περιορισμένες παρεμβάσεις που επέλεξε να κάνει στο κυβερνητικό σχήμα. Εν τω μεταξύ, σε παρέμβασή του σε εκδήλωση για τα 6 χρόνια, gov.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων πως πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό όμως με την τεχνολογία αλλάζει, όπως είπε. Το ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Πετούση. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Έμφαση στη συνέχεια του κυβερνητικού έργου θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό επέλεξε στοχευμένες και περιορισμένες αλλαγές. Όπως λένε κυβερνητικές πηγές, οι λόγοι είναι στρατηγικοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να υπάρχει μια εικόνα σταθερότητας εν ώψη της πορείας προς την ΔΕΘ και τις εκλογές του 2027, αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει σενάρια σωκοματικής αναταραχής ή να διαταράξει την καθημερινή λειτουργία της κυβέρνησης. Οι διαρροές που είχαν προηγηθεί για πιθανή μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών προκάλεσαν δυσφορία στο Μακτίμου, διότι άνοιξε μια συζήτηση για την αντικατάστασή του, περιπλέκοντας έτσι τα πράγματα, δημιουργώντας μια εικόνα βεβαιότητας αντί για τη σταθερότητα. Συνεπώς, ο κύριος Μητσοτάκης τα ζήγησε όλα αυτά και μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ κινήθηκε στη λογική της συνέχειας. Ο κύριος Μαρινάκης παρέμεινε μετακίνητος στη θέση του, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο στην επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης που έχει μέχρι τις κάλπες και να θυμίσουμε ότι τα νέα μέλη της κυβέρνησης να αναφέρουμε επιγραμματικά Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Δημήτρης Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών αρμόδιος για φορολογική πολιτική, Τάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός εξωτερικών και Μαριλένα Σούκουλη υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, θα ορκιστούν την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού προκειμένου να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα. Τώρα, για να πάμε, Άννα, στο δεύτερο σκέλος, το οποίο ανέφερε σχετικά με την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Τεχνόπολη. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα εργαλείο που όχι μόνο απλοποιεί τις διαδικασίες, αλλά καταπολεμά τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Έκανε λόγο για μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει αλλάξει δραστικά τη σχέση μεταξύ πολίτη-κράτους. Πίσω από μια ταλαιπωρία του πολίτη κρύβεται συχνά αιστεία διαφθοράς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία αλλάζει αυτή την πραγματικότητα, περιορίζοντας πελατειακές σχέσεις, μεσάζοντες και αυθαιρεσίες. Αναφέρθηκε ακόμη στα επιτεύγματα των 6 ετών και παρουσίασε τις επόμενες προτεραιότητες, περαιτέρω επέκταση υπηρεσιών, ενίσχυση τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων του δημοσίου. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση για τα νέα του καθήκοντα. Ως υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, μίλησε στο κανάλι 1 και τον Γιώργο Σαραντάκο, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι το στίχημα είναι η διαμόρφωση μιας φορολογικής κατεύθυνσης που θα δίνει ανάσα στους πολίτες, ενώ αναφερόμενο στην επιλογή του Πρωθυπουργού για την τοποθέτησή του στο κυβερνητικό σχήμα, σημείωσε ότι είναι τιμή για τον ίδιο αλλά και για την εκλογική του περιφέρεια.
2: Για πολλά χρόνια, 19 αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε προκύψει μέλος στο κυβερνητικό σχήμα από την παράταξή μας στη Β' Πειραιά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στο πρόσωπό μου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τιμά εμένα, δεν τιμά εμένα ως πρόσωπο μόνο, αλλά κυρίως τιμά μια περιφέρεια η οποία ήταν ξεχασμένη για πάρα πολλά χρόνια. Και ο Τάσος Ανεράδης ήταν και ο μόνος μεταπολιτευτικά ο οποίος ήταν σε ρόλο κυβερνητικό. Αυτό το οποίο εγώ θα αναλάβω είναι τουλάχιστον τις πολιτικές να καταφέρουμε να τις κατεβάσουμε στον ελληνικό λαό, να τις κατανοήσει ο ελληνικός λαός, να διαμορφώσουμε μια φορολογική κατεύθυνση ώστε να ανακουφιστεί ο Έλληνας, κάτι το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους. Έχουμε μια φορολογική πολιτική η οποία δεν επιβαρύνει, αντιθέτως διευκολύνει. Και αυτό προφανώς είναι και το στίγμα των ημερών και αυτό το οποίο θα προχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Οκτακομματική Βουλή με το Πασόκ στην τρίτη θέση και την Ελπίδα για Δημοκρατία στην πέμπτη να έπεται της ελληνικής λύσης. Καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς 16%, τρίτο έρχεται το Πασόκ με 4,7%, τέταρτη αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 8,2% και στην πέμπτη θέση το κόμμα Καριστιανού με 8,1%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Φωνή Λογικής και Πλεύση Ελευθερίας. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,4%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,4% και έπεται ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%. Εκλογές θα γίνουν το 2027, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε συνέχιση των φοροελαφρύνσεων, απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, ενώ απάντησε και στην κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα. Να ακούσουμε τα σχετικά αποσπάσματα.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό. Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα. Αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο υποφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλουμε τα παραπάνω λεφτά που θα έχουμε για το 27, είναι ήδη ένα δις. Ίσως είναι και παραπάνω, μακάρι να είναι παραπάνω το διαθέσιμα, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνες, να δοθούν πάλι σε επίπεδο φοροελαφρύνσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες. Γιατί θέλουμε να συνεχίσει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας για να μειωθεί το χάσμα που ακόμα υπάρχει μισθολογικά με την Ευρώπη.
0: Εύθραυστη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς μπορεί οι εχθροπραξίες των 15 ωρών Ιράν-Ισραήλ να τερματίστηκαν, αλλά οι επιθέσεις στη Χεζμπολά του Λιβάνου συνεχίζονται, δοκιμάζοντας τη σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, αλλά και το μέλλον της όποιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως επιμένει ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ κοντά και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μπορεί να γίνει ακόμη και σε 3 ημέρες. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Έχουμε αυτή την εύθραστη κατάπαυση πυρός, μπορούσαμε να το πούμε, μετά από τις 15 ώρες εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Ωστόσο, είναι εμφανές από τις δηλώσεις που γίνονται και από τις δύο πλευρές κατά πρώτον ότι αυτή η διακοπή των εχθροπραξιών είναι θα μπορούσαμε να πούμε, σε πολύ λεπτό πάγο, σε τεντωμένο σκηνή κινούνται και οι δύο πλευρές. Και βέβαια αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι συνεχίζουμε να έχουμε Ισραηλ πυρηνές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, όπως είχαμε και αυτές, οι οποίες ουσιαστικά πυροδότησαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο παρενέβη για να στηρίξει την σύμμαχό του Χεζμπολά στο Λίβανο, και έτσι είχαμε την ανταπάντηση και τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως επιμένει ότι για τουλάχιστον μία εβδομάδα δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών, και έχουμε δηλώσεις του επίσης, οι οποίες φαίνεται για μία ακόμη φορά να αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει να κηρύξει μία απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Εμφανίζεται αισιόδοξος ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν τόσο καλά, ώστε θα μπορούσαν ενδεχομένως τα στενά του Ορμούς να ανοίξουν σε 2 με 3 ημέρες. Και βέβαια για μία ακόμη φορά δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε μία συμφωνία με την Τεχεράνη. Βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ένα δημοσίευμα του CNN, το οποίο έχει καταμετρήσει πόσες φορές ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Μάρτιο που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν καταμετρήσει τουλάχιστον 37 φορές. Μία μόνιμη αποδός από τον κύριο Τραμπ, λοιπόν, η οποία δεν βλέπουμε βέβαια να γίνεται πράξη. Υπάρχει βέβαια μία ενισχυμένη αισιοδοξία, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είχαμε και τον πρέσβη του Ιράν στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών να δηλώνει ότι υπάρχουν ελπίδες για συμφωνία με τις ΗΠΑ έως τα τέλη Ιουνίου. Και έχουμε και ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, το οποίο στέλνει ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε μια μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία, ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει στο Ισραήλ. Εδώ τώρα το θέμα του Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βλέπουμε πάρα πολλές αναλύσεις και ρεπορτάζ στον αμερικανικό τύπο για τις σχέσεις μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις στο Ιράν παρά μόνο όταν αυτές είχαν ξεκινήσει. Είναι επίσης δεδομένο, διασταυρωμένο από πάρα πολλές πλευρές, ότι ο κύριος Τραμπ έχει διαμηνήσει στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μείνει χωρίς συμμάχους εάν συνεχίσει αυτές τις τακτικές, να λειτουργεί δηλαδή εναντίον του Ιράν τη στιγμή που το ΗΠΑ προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία. Προσπάθησε βέβαια ο κύριος Τραμπ κάπως να δείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο ρήγμα στις σχέσεις τους. Έκανε κάποιες δηλώσεις στο BBC και υποστήριξε ότι αν πώς θα Νετανιάχου να κάνει κάτι, το κάνει. Αυτό βλέπουμε όμως ότι στην πράξη δεν συμβαίνει. Και βέβαια είναι αυτή τη στιγμή και σε μια δύσκολη θέση στο Ισραήλ, γιατί βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την εξίσωση και τις ισορροπίες στην περιοχή. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να ανεχθούν επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν από τη στιγμή που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει οριστικά αυτός ο πόλεμος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που το Ισραήλ θα επιτίθεται με σφοδρότητα σε σύμμαχο του Ιράν, όπως για παράδειγμα είναι η Χεζμπολά, θα μπορεί να υπάρχει μια απάντηση από το Ιράν και θα παρεμβαίνουν οι ΗΠΑ προκειμένου να σταματήσουν το Ισραήλ. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, για πρώτη φορά του δίνει τα χέρια.
0: Και στο μεταξύ, Κατερίνα, είχαμε και αποδοκιμασίες του Ντόναλντ Τραμπ από φιλάθλους του NBA κατά τη διάρκεια αγώνα.
4: Ναι, είχαμε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πήγε να παρακολουθήσει έναν αγώνα του NBA, τον τρίτο αγώνα των τελικών συγκεκριμένα. Έναν πολύ μεγάλο αγώνα από τους πολύ εντυπωσιακούς που έχουμε στο NBA, στο Madison Square. Και κάποια στιγμή, βέβαια, ήταν και το πρόσωπο το οποίο προβλήθηκε στις γιγαντιοθόνες της αρένας τη στιγμή ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, είχαμε ένα γιουχάισμα από πλευράς των φιλάθλων, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο στάδιο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, κάποια μορφή ιδιαίτερης διαμαρτυρίας για τις πολιτικές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το οποίο είχε ενοχλήσει, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ τους φιλάθλους ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την άφιξη του κυρίου Τραμπ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλούς κλειστούς δρόμους και πολύ μεγάλη ταρεπορία για τους φιλάθλους, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι και κάποιοι από αυτούς που τον αποδοκίμασαν δεν το έκαναν και για τις πολιτικές του.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς ερευνάται μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μιας βοηθού του. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τη συνέλευση των κρατών μελών, η οποία θα συνεδριάσει ειδικά για να αποφασίσει αν ο Καρίμ Χαν θα παραμείνει στη θέση του. Η εσωτερική έρευνα κατέληξε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βρετανός νομικός είχε μη συνενετική σεξουαλική επαφή με τη βοηθό στο γραφείο του, στην ιδιωτική του κατοικία και κατά τη διάρκεια επαγγελματικής αποστολής. Ωστόσο, τριμελής επιτροπή δικαστών που ορίστηκε για νομική αξιολόγηση των ευρημάτων έκρινε ότι η έρευνα δεν ήταν επαρκώς καταληκτική. Οι κατηγορίες σε βάρος του έγιναν λίγο μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, υπουργούς των Παλαιστινίων της υπουργούς του και μέλη της Χαμάς για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου σε βάρος των Παλαιστινίων της Γάζας. Η χρονική συγκυρία τώρα πυροδότησε πολλές εκτιμήσεις πως η καταγγελία σχετίζεται με την υπόθεση αυτή και πως πρόκειται για μια μυστική Ισραηλινή εκστρατεία με στόχο την απομάκρυνσή του από το αξίωμα. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται δύο συνεργάτες του Παλαιστίνιου της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Ο ένας βρίσκεται στην Ελλάδα και ο δεύτερος στο εξωτερικό. Ο 37χρονος συλληφθής, τον οποίο ξεσκέπασε η ΕΕΠ και η Αντιτρομοκρατική, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, κατηγορούμενος για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Ο Σπύρος Μιχαλόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, η έρευνα των αρχών για τη σκιαγράφηση της δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, που συνελήφθη γνωστόν στον Αγενικό Λαοκρήτης, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση της Χαμάς και ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα. Οι ελληνικές αρχές, λοιπόν, κάνουν φίλο και φτερό τις επαφές του 37χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρούν πως συνεργαζόταν με ακόμα 2 άτομα. Το ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα, παραμένει όμως αταυτοποίητο, ενώ ένα δεύτερο άτομο βρίσκεται στο εξωτερικό και φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί. Να πούμε ότι είναι καθοριστική σημασία να ανακαλυφθεί όλο το δίκτυο που συνεργαζόταν ο Παλαιστίνιος. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι επικοινωνούσε και συνεργαζόταν με 2 ακόμα Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα στην Κύπρο. Μάλιστα, οι κυπριακές αρχές εκτιμούν ότι στρατολογήθηκαν μαζί με τον 37χρονο από τη Χαμάς και έλαβαν εκπαίδευση στη Μαλαισία. Να πούμε ότι ένας από εκείνους του είχε αποστείλει χρηματικό ποσό προκειμένου να προμηθευτεί υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν όσα κατασχέθηκαν στα 2 σπίτια του Παλαιστίνιου, στην Κρήτη και στα Πατήσια, δηλαδή ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες, όλο τον εξοπλισμό του. Ο κατηγορούμενος, όπως είπαμε και χθες, οδηγήθηκε υπό 300 μέτρα στη Βολή Βελπίδων, ζήτησε, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί, ενώ ο εισαγγελέας του είχε απαγγείλει κατηγορίες που συνάδουν με τρομοκρατική δράση. Να πούμε τέλος ότι για το θέμα με τον Παλαιστίνιο μίλησε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Επισήμανε πως ο ίδιος ο συλληφτής ομολόγησε ότι ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική επίθεση. Διευκρίνησε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι η Χαμάς είναι μια 40χρονη παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση που δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ. Και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Εμείς είμαστε η Ελλάδα, μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απελπιστικό, είπε. Επίσης, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αν έχουν απλωθεί, ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα για χτυπήματα σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Είναι εφιαλτικό, είπε συγκεκριμένα. Ενώ κλείνοντας, ανέφερε ότι ο 37χρονος φαινόταν ένας κανονικός άνθρωπος που εργαζόταν σε ξενοδοχείο. Από την άλλη πλευρά, όμως, έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στη Ζηρίχη, στο Κατάρ, στην Ινδονησία, στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά, είπε χαρακτηριστικά. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί ο 56χρονος Γερμανός τουρίστας, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία, καθώς στη φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Χανίων. Ο ίδιος προανακριτικά είπε ότι είναι λάτρης των αεροπλάνων και πως δεν είδε καμία πινακίδα που να αναγράφει ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση στην περιοχή. Συνεχίζεται στα Τέμπη η εκδίκαση της υπόθεσης της σιδηροδρομικής τραγωδίας με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Οι συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων θα συνεχιστούν έως τις 28 Ιουλίου, μετά θα διακοπούν για ένα μήνα και η δίκη θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 συλληφθέντες φερόμενοι ως μέλη του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να κατέχει ένα ζευγάρι με θέσεις κλειδιά στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα σε πολεοδομίες που έχει φτάσει ενώπιον των δικαστικών αρχών τους τελευταίους μήνες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και εισαγγελέα 3 κατηγορούμενοι για την νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην Κοζάνη. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τον ηγετικό ρόλο της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του East Med Gas Forum που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ουάσιγκτον υπό ελληνική προεδρία. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και συγκρούσεων, οικοδομούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
6: Οικοδομούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με αμοιβαία αποδεκτές αξίες και εμπορικούς κανόνες. Ένα πλαίσιο συνεργασίας που ενισχύει τη σταθερότητα και αποθαρρύνει τις μονομερείς και επιθετικές ενέργειες. Στόχος όλων, η ενεργειακή ασφάλεια και ευημερία των λαών. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και συγκρούσεων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Αμερικής, της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων από το Ισραήλ, από την Παλαιστίνη, από την Ιταλία, την Παγκόσμια Τράπεζα, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συζητάμε για τις ενεργειακές εξελίξεις στο φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Προεδρία της Ελλάδας αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αναγνωρίζεται στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Την Πέμπτη, ο κύριος Παπασταύρου μεταβαίνει στο Χιούστον, όπου θα συνεδριάσει το Διεθνές Διπλωματικό Ενεργειακό Σχήμα Συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Το μυστήριο με την έντονη οσμή που κατέκλυσε πολλές περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου του Πειραιά, στις 19 Μαΐου, φαίνεται πως έλυσε μετά από έρευνες ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το επικρατέστερο σενάριο, το φαινόμενο προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή, πιθανότατα πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG και η οσμή ήταν είτε από προπάνιο είτε από βουτάνιο. Οι επιστήμονες κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, βάσει των οποίων κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12 έως τις 3 εκείνη την ημέρα. Πυρκαγιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, αργά χθες βράδυ στην εισίδα Κουμουνδούρου απέναντι από την παραλία Βοτσαλάκια, προκαλώντας περισσότερο απορία παρά ανησυχία στους κατοίκους, καθώς το μικρό νησάκι είναι ακατοίκητο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, πιθανή αιτία είναι η ρήψη βεγγαλικών λίγο πριν το περιστατικό, γεγονός που καταγράφεται και σε βίντεο. Ήδη η Δημοτική Αρχή ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης από πυροσβεστική και λιμενικό, ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Στο βηματισμό για την πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική ανάπτυξη του Πειραιά αναφέρθηκε ο Γιάννης Μόραλης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του ΕΒΕΠ με θέμα τον Πειραιά και την ναυτιλία. Ο Δήμαρχος της πόλης υπογράμμισε ότι η λειτουργία του λιμανιού, αν και οικονομικά ενισχύει την πόλη ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, ωστόσο υφίσταται περιβαλλοντική επιβάρυνση, κάτι που το οποίο πρέπει να μετρηθεί και να τεθεί υποδιαχείριση με τις κατάλληλες πρακτικές.
7: Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη του Πειραιά ότι φιλοξενεί ένα τεράστιο νέο λιμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, και προφανώς δέχεται και την αναγκαία, θέλετε, τεχνολογική επιβάρυνση, την οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τη μετρήσουμε και σιγά σιγά να μπορέσουμε να την ελέγξουμε και σταδιακά να τη μειώσουμε. Υπάρχουν κανονισμοί οι ευρωπαϊκοί, είτε κατά κάψιμα για την ηλεκτρικότητα των πλοίων σταδιακά προς τα ηλιά, που είναι κάτι πολύ κρίσιμο και ήδη ξεκινάει και όλοι νομίζουν να βάζει τις πρώτες θέσεις σιγά σιγά. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη αυτό. Τα προβλήματα, αν τα καλά τα πειρά προέρχονται από την ατελεία και το λιμάνι, αλλά και κάποιες δυσάρεστες λειτουργίες είναι πρακτές. Το κυκλοφοριακό, περιβαλλοντικά, αέρια, ειρήνη, θαλάσσια ειρήνη είναι πρακτά ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Χωρίς να πάω σε ακραίες μορφές που ακούω για το λιμάνι. Το λιμάνι, το ξαναπώ άλλη μια φορά, όταν άνθρωσε το λιμάνι, άνθρωσε η πόλη, το παρήγμαζε το λιμάνι, παρήγμαζε η πόλη. Αυτή είναι η ιστορία του Πειραιά, το παρόν και θέλω και το μέλλον.
0: Στην αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από το σύζυγό της δόθηκε η επιμέλεια των παιδιών. Αρρωγή στο μεγάλωμά τους θα σταθούν οι τοπικές αρχές και η Εκκλησία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Α, μετά την απολογία του 41χρονου που έριξε ευθύνες στο θύμα, οι αρχές έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε επαφή των γονέων του και συγγενών του με τα δύο κοριτσάκια. Κάλεσμα συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά των γυναικοκτονιών που θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ στο Σύνταγμα μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη απευθύνουν φεμινιστικές συλλογικότητες και πρωτοβουλίες. Η συγκέντρωση με αφορμή τη γυναικοκτονία της Καλαμάτας έχει στόχο την κοινωνική αφύπνιση κατά της έμφυλης βίας αλλά και την απέτηση για αυστηρότερο κρατικό έλεγχο και προστασία των γυναικών. Να ακούσουμε τι είπε στο κανάλι 1 η εκπρόσωπος του κινήματος Strong Me, Άσπα Θεοφίλου.
8: Αυτή η συγκέντρωση και αυτή η προσπάθεια έχει διαφορά από τις προηγούμενες, διότι βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν είναι μόνο το ίδιο το πρόβλημα το οποίο γιγαντώνεται, της βίας κατά των γυναικών και των γυναικοκτονιών. Αυτό που μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ είναι όλο το μίσος απέναντι στο θύμα, που είναι σαν να το δικάζουμε ξανά. Όλο αυτό που γίνεται στα social με πάρα πολλούς υποστηρικτές άντρες της πράξης που έχει γίνει και χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση από την πολιτεία για να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία. Ακριβώς αυτή η εξέλιξη που έχει δοθεί δίνει το λόγο για τον οποίο είναι επιτακτική ανάγκη η ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα. Δεχόμαστε τηλέφωνα από γονείς όπου έχουν αγόρια στην εφηβεία και παρόλο που έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον, εμφανίζουν περίεργες συμπεριφορές απέναντι στα κορίτσια τους, στις φίλες τους, στις σχέσεις τους. Η σημερινή συγκέντρωση λοιπόν δεν αφορά τις γυναίκες, αφορά όλη την κοινωνία και πρέπει να κατέβουμε, όχι απλά για να διαμαρτυρηθούμε. Στις 18:30 θα κάνουμε ένα ζωντανό installation και ζητάμε από τον κόσμο να φορέσει ένα μαύρο μπλουζάκι και να έρθει. Θα κάνουμε ένα δρόμενο που τους χρειαζόμαστε όλους.
0: Νέες ελπίδες για τον προωρό εντοπισμό καρκίνων δίνει κυρίες και κύριοι έρευνα αυστριακής εταιρείας που ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε μια νέα εξέταση αίματος η οποία φαίνεται να μπορεί να ανιχνεύσει έως και το 95% των όγκων σε πρώιμο στάδιο για 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν και πάλι. Το να υπάρχει μια εξέταση αίματος η οποία θα μπορούσε να ανιχνεύσει πάρα πολλούς καρκίνους έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές στον κόσμο της ιατρικής ως το άγιο δισκοπότηριο της ογκολογίας. Για ευνόητους λόγους βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε. Έχουμε λοιπόν τώρα μια ακόμη εταιρεία βιοτεχνολογίας, μια αυστριακή, την Holomics, η οποία παρουσίασε το ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουν αναπτύξει μια νέα εξέταση αίματος που σύμφωνα με τους δημιουργούς της μπορεί να ανιχνεύσει έως και το 95% των όγκων σε πρώιμο στάδιο για 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Σίγουρα πρόκειται για μια εντυπωσιακή είδηση. Οι έρευνες βασίζουν την αισιοδοξία τους σε μια ανάλυση δεδομένων από περίπου 1.400 άτομα. Βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η μελέτη δεν έχει ακόμη περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν προκαταρκτικά. Ωστόσο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ακριβώς επειδή έχουμε έναν αυξανόμενο όγκο τέτοιου είδους τεστ αίματος, τα οποία βλέπουμε ότι αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα. Κάθε φορά που αναπτύσσεται ένα τέτοιο τεστ, μαθαίνουμε ουσιαστικά όλο και περισσότερο. Οπότε η επόμενη εταιρεία ή η ίδια εταιρεία που μπορεί να συνεχίζει να πειραματίζεται πάνω σε κάτι τέτοιο, διαρκώς γίνεται και καλύτερη. Τώρα, η συγκεκριμένη εξέταση, αυτό που φιλοδοξεί είναι να καταφέρει να εντοπίζει περισσότερες από 50 διαφορετικές μορφές καρκίνου μέσω θραυσμάτων DNA που απελευθερώνουν οι όγκοι στη κυκλοφορία του αίματος. Δοκιμάζεται εδώ και αρκετά χρόνια και εδώ και αρκετό καιρό. Εξιοδοξούν ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κάποιες άλλες έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει επίσης στο ίδιο πεδίο. Αυτό βέβαια το οποίο δεν είναι βέβαιο είναι αν τελικά ακόμη και αυτή η εξέταση αίματος θα μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει ώστε να πάψουν να αποτραπούν οι περισσότεροι θάνατοι ή να έχουμε μια ουσιαστική πιο αποτελεσματική θεραπεία.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Έθριος με νεφώσεις αλλά και τοπικές βροχοπτώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι, έως 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλου εμά καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
9: 90,4. Πειραιάς.
10: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 και τους 90,4. Μεγάλη κύκλος είναι η δημοτική ραδιοφωνία Πειραιά. Εδώ μας ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάπου λίγο μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Τζαντίου. Άλλοτε παρά 25, άλλοτε παρά 20. Παίρνουμε έτσι σκυτάλι και βέβαια τρέχουμε μέχρι τις 4 παρα 5 με όλα τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει στο χώρο του αθλητισμού. Και σήμερα, γενικά όλη αυτή η εβδομάδα θα πάει με μεγαλύτερο μέρος εκπομπής με φόντο την πορτοκαλί μπάλα του μπάσκετ, μιας και είμαστε στην καρδιά των τελικών των play-offs της Stoiximan GBL με τα παιχνίδια να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο σε γοργούς ρυθμούς. Και κάθε μάτς είναι διαφορετικό, όπως και οι αντιδράσεις. Καλησπέρα, Μιχάλη Κατσαφάδος.
1: Πέρα, καλησπέρα. Ωραίο παιχνίδι πάντως, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το καλύτερο ποιοτικά μέχρι τώρα. Πραγματικά. Αν και βεβαίως αυτό το οποίο μετρά, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας.
1: Εντάξει, νίκη είναι, αλλά ευχαριστηθήκαμε κιόλας. Ωραίο μπάσκετ, παιδί μου, από δύο ομάδες που έχουν τη δυνατότητα. Ειδικά μετά το δεύτερο μάτς που ήταν, ξέρεις, πάρα πολύ μέτριο. Φτάσαμε στο τρίτο που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, με τον Ολυμπιακό να παίρνει αρκετές φορές διαφορές και τον Παθηναϊκό να τις τρώει πολύ εύκολα, μπαμ μπαμ. Ήταν αρκετά αποφασιστικός και ο Παθηναϊκός. Εντάξει, η ηγετική φυσιογνωμία του Φουρνιέ που έκανε τα πάντα χτες στο γήπεδο, πραγματικά ήταν εντυπωσιακός ο Γάλλος, έπαιξε και για τον Ντόρση μαζί με τον Βεζέκοφ και τον Μιλουτίνοφ, ήταν η τριάδα, η Αγία Τριάδα του χθεσινού Ολυμπιακού.
0: Ένα μάτσα το οποίο θα συνεχιστεί και εκτός παρκέ μέχρι και αύριο, που θα έχουμε τον Τζάμπολο στον

0: τέταρτο τελικό. Ολυμπιακός, θυμίζω, προηγείται 2-1 στις νίκες. 2 νίκες ο Ολυμπιακός, 1 ο Παναθηναϊκός. Και βλέπουμε. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προάλλες, ότι κανένα μάτς δεν θα είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Και βέβαια, χθες ο Ολυμπιακός έλεγε κανείς ότι επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Δηλαδή, έτρεξε, έπαιξε, εκμεταλλεύτηκε το φανταστικό ταλέντο που έχει στην επίθεση. Και εκεί πέρα νομίζω.
1: Ναι, ήταν εμφανές ότι αυτή τη φορά ήθελε να τρέξει αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι που πήγε στο ρυθμό που βόλευε τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι ακριβώς. Και εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός νομίζω υπολείπεται σε πάρα πολλά πράγματα του Ολυμπιακού. Να θυμίσω ότι μπορεί να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω γραπτών μηνυμάτων 6951-904-904. Επαναλαμβάνω, 6951-904-904 είναι ο αριθμός Viber, τον οποίο μπορείτε να καλείτε. Ο Δημήτρης Μορφές είναι στην ρύθμιση των ήχων, διαλέγει και τις μουσικές. Και πριν ξεκινήσουμε τη ροή της εκπομπής, you know Lifesaver? Όχι. Σε ποια να προετοιμάσω εσένα.
1: Lifesaver.
0: Ναι. Σε ποια να προετοιμάσω εσένα. Λοιπόν, δεν χρειάζονται να γίνει πολλά για να γίνεις και εσύ, Μιχάλη μου, και εσύ, φίλε ακροατέ, και εσύ, φίλε Μπάμπη Καραλή, Lifesaver. Αρκεί να πάρετε το μετρό για να κατέβετε στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, στην πόλη μας, την 3η 16 Ιουνίου. Εκεί θα σας περιμένει από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις, φίλε μου, εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ο ζώτης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο της πόλης, το Μεταξά. Η μοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλι. Πάζει, Μιχάλη μου, εκεί πέρα, τίποτα, μια μπατονέτα βάζουμε μέσα. Και αυτό γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Σε πρόλαβα, μπάμπη μου. Έτρεξα πιο γρήγορα και από
2: όπως
0: τον.
2: Πάντα, κύριε Θεοφανόπουλε.
0: Είσαι χαρούμενος, γελάς σήμερα.
2: Ένας ρεπόρτερ.
0: Έχεις έρθει χαρούμενος, γελαστός, γελαδερός.
2: Αν ακούω την εκπομπή σας, ναι. Την ακούω και το ξέρετε ότι την ακούω. Γιατί πάντα οι αναφορές είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει. Οι ειδήσεις και οι αναλύσεις να γίνονται όπως ακριβώς είναι. Είχε πρόβλημα η γρανιτένια η άμυνα του Παναθηναϊκού και πρόβλημα η περιφέρεια του Ολυμπιακού. Άλλα έγραψε το ταμπλό χτες.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα εσύ πας στο αγωνιστικό, άστα το αγωνιστικό, ξέρεις, περνάει πάντα σε δεύτερο σε δεύτερη μοίρα.
2: Εγώ πάντα, ειδικά, εκεί, πάντα με το ήθος εκπομπής βαδίζω.
0: Ναι, ναι. Εννοείται. Καλά, ναι. Εντάξει, έχουμε ήθος. Αλίμονο αν δεν έχουμε ήθος, θα μας έκανες παρέα διαφορετικά.
2: Βέβαια.
0: Όχι. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά. Βέβαια, έχουμε και εξελίξεις στις τελευταίες στιγμές. Γιατί λέμε ότι και να θες να αγιάσεις, σε αυτή τη σειρά των τελικών δεν μπορείς. Δηλαδή, και να θες σε αυτό που είπε ο Μπάμπης τώρα, να κάτσουμε να ασχοληθούμε με άμυνες, με pick and roll, πώς τα λένε οι μπασκετικοί. Δεν μπορούμε. Θα έχουμε σε λίγο τον Νίκο Σιβάκη να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό σκέλος. Αλλά συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή. Χθες, ας πούμε,
1: και δεν θα σταματήσουν.
0: Και δεν θα σταματήσουν. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Και ξέρεις κάτι, το συζητούσαμε και χθες με τον Ευαγγελή Χατζηκοσάντη. Το ίδιο θα συμβεί και του χρόνου. Εφόσον είναι αυτές οι δύο ομάδες στους τελικούς και μετά. Δηλαδή, αυτά εγώ τα θυμάμαι τώρα. Ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Όταν θυμάμαι και την εποχή του Σοκράτη Κόκαλη με τους Γιαννακόπουλους από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς δεν ήταν τόσο.
0: Τι λες, βρε, δεν ήταν. Πώς δεν ήταν. Θα ξεχάσω εγώ τον συγχωρεμένο τον Παύλο Γιαννακόπουλο και τον αδερφό του Θανάση να πηγαίνουν στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ την ώρα που γινόντουσαν οι κληρώσεις και να ορίονται και να κάνουν και μετέπειτα που ανέλαβαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Υπάρχει συνέχεια, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο το ζούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει προϊστορία. Και έτσι θα συνεχιστεί. Έτσι είναι. Ξέρεις κάτι. Θα μου πεις γιατί στο ποδόσφαιρο παίζουν, ας πούμε, οι αιώνιοι, ξέρεις, λίγο γίνεται ένας δώρος και μετά. Γιατί δεν είναι αυτά τα συνεχόμενα μάτς, το ένα μετά το άλλο. Δεν έχουμε δηλαδή τέσσερα μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη σειρά.
1: Παιδί μου, και δεν έχει. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό αγωνιστικά. Αυτό είναι.
0: Δεν
1: υπάρχει αγωνιστική κόντρα πια.
0: Και εσύ τη άλλη, μην ξεχνάμε ότι λίγο πολύ, ρε παιδάκι μου, στο ποδόσφαιρο θα είναι. Λιγάκι offside το ένα το άλλο, το πέναλτι, έχει μπει το VAR, αλλά δεν είχε αυτό που έχει το μπάσκετ. Αυτές
1: ναι, μπορεί να μιλάς για 15-20 φάσεις.
0: Τις συνεχείς επαφές. Ναι. Ένα άθλημα στο οποίο η επαφή μπορεί πολλές φορές να τη θεωρείς εσύ αμυντικό φάουλ και εγώ επιθετικό. Αφήνει, ξέρεις, πεδίο δόξης λαμπρό για να πλακωνόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σου αφήνει το περιθώριο. Δηλαδή, τώρα από χθες ασχολούμαστε με τη φάση του Μιλουτίνοφ με τον Χέις Ντέιβις. Ναι. Δηλαδή, αν έχει κάνει αμυντικό φάουλ ο Μιλουτίνοφ ή αν δεν έχει κάνει αμυντικό φάουλ ο Μιλουτίνοφ. Αυτές οι φάσεις είναι αλακάρτ. Δηλαδή, είναι από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας. Αν είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Ξέρεις, η πραγματικότητα στο μπάσκετ και σε αυτούς τους κανονισμούς του μπάσκετ, ξέρεις ποια είναι, ότι μπορεί να έχουν δίκιο και οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί ένα σφύριγμα να δοθεί ή να μην δοθεί, αλλά στην πραγματικότητα να είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι η επαφή. Δεν μιλάω βέβαια για φάσεις τις οποίες σου κατεβάζω.
1: Λάξε, καθαρές,
0: δεν μιλάω για τη φάση που κάνει πέμπτο φάουλ ο Ναν στον χτυπάει τα χέρια του παίκτου του Ολυμπιακού, πάει να καρφώσει και κλείνουν τα μάτια οι διαιτητές. Δεν μιλάω για φάση την οποία η μπάλα χτυπάει έξω μετά από το rebound του Λεσόρ και συνεχίζει τη φάση, δεν έχουν δώσει την μπάλα υπέρ του Ολυμπιακού και βάζει πόντους καλάθι ο Παναθηναϊκός. Μιλάω ως μη μπασκετικός, δεν ξέρω μπάσκετ. Μιλάω με την εικόνα που έχω, αλλά μπορώ να κριτικάρω. Έχω και εγώ την άποψή μου. Λοιπόν, εγώ είδα, ας πούμε, 5-10 φάσεις στις οποίες ευνοήθηκε πεντακάθαρα ο Παναθηναϊκός και δεν άνοιξε μύτη. Και υπάρχει μία φάση στην οποία είναι διθορούμενη, αν θες, στην οποία έχει αλλάξει το σύμπαν, έχει κατεδαφιστεί το σύμπαν του μπάσκετ. Έχει μπει μέσα ο Ταμάν κατά την προσφυλή του τακτική να πάρει τεχνικές ποινές για να μην πάει μετά στη συνέντευξη τύπου. Γιατί αν πήγαινε συνέντευξη τύπου, το πρώτο πράγμα που θα το ρωτούσα εγώ, εάν ήμουνα μπασκετικός συντάκτης και ήξερα μπάσκετ.
1: Και συνέντευξη τύπου να πήγαινε, φίλε, θα καθόταν 20 δευτερόλεπτα και θα.
0: Όχι, ρε φίλε, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ τον Αταμάν, γιατί αφού κάνει το δεύτερο φάουλ ο Χουάντσο και σε κοιτάει στον πάγκο, τον αφήνει μέσα. Και μετά έξυπνα, πάει εγώ και παίρνει και το τρίτο φάουλ του Χουάντσο.
1: Καπάκι. Σε δευτερόλεπτα.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ενέργεια και δεν έχει και τη φυσική κατάσταση που έχει ο Ολυμπιακός, θα ρωτούσα εγώ τον coach Αταμάν. Μια ομάδα έχει φτάσει πριν από 15-20 μέρες, τέτοιες έπαιζε στο πικ, Final Four Ευρωλίγκας. Και δείχνει, παιχνίδι με το παιχνίδι, πιο γεμάτη, πιο ωρεξάτη. Και οι άλλοι πάνε να κυνηγήσουν, να νικήσουν, να πάρουν το πρωτάθλημα από τον... Θα μου πεις, θα αρχίσουν να μιλάνε πάλι για βολές. Εγώ ξέρεις κάτι, αυτό που είδα είναι το εξής. Είναι λογικό μια ομάδα η οποία πέσει συνέχεια κάτω από το καλάθι, έχει τον Τζόνς, έχει τον Νταχόλ, έχει τον καταπληκτικό Μιλουτίνοφ, έχει, και η άλλη ομάδα παίζει με κατά συνθήκη σέντερ τον Μίτογλου και τον Λεσόρ, δηλαδή με 1,5 σέντερ. Λογικό είναι όταν πάει η μπάλα στις επαφές κάτω από το καλάθι, θα κερδίσει περισσότερες βολές. Όταν παίρνει ο άλλος περισσότερα rebound μέσα στο ζωγραφιστό, όταν παίρνει το rebound θα κάνει, θα ξανασηκωθεί. Το πιθανότερο ποιο είναι, όταν είναι ο Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου, θα το κάνει φάουλ. Πώς θα το κάνουμε. Και σου περιέγραψα και μια φάση πρωτήτερα, στην οποία δεν έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού σε goal foul. Που ήταν το πέμπτο φάουλ του Ναλ. Επαναλαμβάνω, εγώ τα βλέπω τελείως σφαιρικά απ' έξω. Δεν είμαι, επαναλαμβάνω, μπασκετικός συντάκτης. Δεν ξέρω μπάσκετ. Αλλά αυτά βλέπω και αυτά λέω. Αν υπάρχει κάποιος μπασκετικός αυτή τη στιγμή και έχει αντίρρηση, 2-10-42-24, 4-43 και 46.
1: Μπορεί να έχει αντίρρηση.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Μπορεί να έχει αντίρρηση στις φάκες, θα δούμε.
0: Αυτό βλέπω. Και έχουμε τώρα σήμερα, εντάξει, υπάρχει και συνέχεια. Καταρχάς, εγώ βγάζω respect στον Χρήστο το Σερέλη, ο οποίος έχει πάντα τον αδόκιμο, αυτό τον, πώς το λένε, τον ρόλο, τον άχαρο ρόλο, ναι, να παρουσιάζεται στη συνέντευξη τύπου και να λέει αυτά τα οποία πρέπει να πει, εντάξει. Ο Χρήστος Σερέλης είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ένας καταπληκτικός προπονητής, εντάξει, θα πάει, θα πει, εντάξει. Αυτή είναι η επικοινωνιακή πολιτική του Παναθηναϊκού, εγώ δεν τον κακίζω τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός όταν χάνει, αυτό είναι που θα πρέπει να πει μια ομάδα, αντί να κοιτάξει παραδείγματος χάρη αυτά τα οποία είπαμε πρωτύτερα. Mm. Λοιπόν, ο Αταμάν, αντί λοιπόν να απολογηθεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού για τα λάθη τα οποία έχει κάνει στην σειρά μέχρι τώρα, για να μην σου πω σε όλα τα μάτς, γιατί φέτος έχει κερδίσει δύο μάτς νομίζω όλα και όλα, έχει κερδίσει απέναντι στον Ολυμπιακό, τα οποία ενδεχομένως δεν θα του φτάσουν ούτε για ζήτο, δηλαδή άτιτλος. Συγγνώμη, με τίτλο θα τελειώσει, έχει πάρει το κύπελο. Ναι. Δεν το υποτιμώ. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Αλλά τα, οι δύο σημαντικοί στόχοι της χρονιάς στο μπάσκετ
1: ναι,
0: είναι
1: εννοείται.
0: Η Ευρωλίγα, ρε παιδάκι μου, την οποία του την έχει φέρει στο πιάτο ο ιδιοκτήτης της ΕΚΑ Παναθηναϊκός Άκτορ, ο κ. Γιαννακόπουλος, και δεν μπόρεσε να πάει την ομάδα εκεί. Και το πρωτάθλημα, να βρει ας πούμε τον Ολυμπιακό, όπως είπε χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις των προπονητών, ότι δεν περίμενα, δεν ήξερα πώς θα συγκεντρωθούν οι παίκτες μου στον στόχο που είναι το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αντί λοιπόν να ασχοληθεί με την ομάδα του για να την ετοιμάσει για αύριο, για να πάει τη σειρά σε ένα match ball τελευταίο το Σάββατο, εδώ στο στάδιο Νίκης και Φιλίας, σκέφτηκε να βγάλει σήμερα ανακοίνωση, ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει μωρέ, έτσι είναι το πνεύμα γενικά που λειτουργεί ο Παναθηναϊκός και βλέπουμε και τις αναρτήσεις συνεχώς του Προέδρου του, του ιδιοκτήτη.
0: Ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος τον έπαθε Λουτσέσκου.
1: Ασταμάτητα.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή είδα την ανάρτηση αυτή ότι για αυτόν έχει, πώς το λένε, προηγείται 3-0 στη σειρά ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και λέω, ο πνεύμα του Λουτσέσκου βγήκε από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Τον έχει προλάβει ο Λουτσέσκου. Για μένα έχει κερδίσει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλα αυτά δεν κάνουν καλό στην ομάδα.
0: Αστείευομαι και λίγο. Και προς Θεού, σε καμία περίπτωση, το ξέρω ο κόσμος, το λέγαμε και με τον Μπάμπη, σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε στη διαδικασία ούτε να ειρωνευτούμε τη μία ομάδα ούτε την άλλη και μακριά από εμάς όλο αυτό. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, τα βλέπω όλα αυτά τα οποία γίνονται και λέω, ρε γαμώτο μου, χαρές την υπομονή κάποιων ανθρώπων. Χαρές την υπομονή κάποιων ανθρώπων. Ή βλέπω κάποιους που προσπαθούν να τα γενικεύσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, παλιούς μπασκετμπολίστες. Δηλαδή, τον φίλο μου του Γιάννη Μπουρούση. Βγαίνει χθες, ας πούμε, στο site το οποίο χρηματοδοτείται από τον χορηγό ονοματοδοσίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και λέει 5 πράγματα. Μην προσπαθείς όμως, Μπουρούση, να τα στρογγυλέψεις. Μην προσπαθείς. Ότι και καλά παλιότερα ευνοούταν ο Παναθηναϊκός, τον ευνοεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Μα πού ευνοεί ο Ολυμπιακός? Ξεκάθαρα ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Κάθονται όλοι και μετράνε τις βολές. Ας βγει ένας, ας πάρουν όλες τις φάσεις. Εγώ δηλαδή περιμένω να δούμε τώρα. Γιατί για μένα, εάν έχουν γίνει λάθη, που έχουν γίνει λάθη από τους διαιτητές, δεν γίνεται παιχνίδι μπάσκετ ή water polo. Είναι τα δύο αθλήματα με τόσες επαφές που δεν υπάρχει περίπτωση οι διαιτητές να μην κάνουν λάθος σφύριγμα.
1: Και είναι και κακοί διαιτητές γενικά. Λοιπόν, και στην Ευρωλίγκα υπάρχει πρόβλημα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Αλλά δεν υπάρχουν σφυρίγματα τα οποία, ρε παιδάκι μου, θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν κρίνει παιχνίδια. Δηλαδή, το προηγούμενο, στον πρώτο τελικό, ήταν πασιφανές μετά και από τα replay τα οποία είδαμε που έδωσε τη δημοσιότητα και ο Ολυμπιακός ότι έχει κάνει φάουλ στον Φουρνιέ. Και χθες είναι μία φάση αυτή, αλλά εγώ σου είπα μάνι-μάνι άλλες 4-5 φάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κλειδώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, πολύ πιο εύκολα ο Ολυμπιακός. Που για μένα δεν είναι φάουλ αυτή του Χέις Ντέιβις. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μιλουτίνοφ τραβιέται, προσπαθεί να τον αποφύγει. Εντάξει, υπάρχει τώρα και άλλη λογική. Γι' αυτό σου λέω ότι στο μπάσκετ πολλές φορές... εμείς στο ποδόσφαιρο έχουμε να σκεφτούμε στο πέναλτι αν χεριστήριξε, αν βρήκε στο γοφό και μετά στο χέρι. Είναι αυτές, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Τώρα σου λέει ο άλλος, ξέρεις, έχει κάνει το χέρι, αλλά δεν το έχει σηκώσει ψηλά ο Μιλουτίνο. Άξι, αυτό ας βγουν οι καθηγητές διαιτησίας, ναι, μας θα εξηγήσουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η σειρά κυλάει βάσει της δυνατοτήτων και βάσει των όσων κάνουν οι προπονητές στους πάγκους. Και προχθές έχασε ο Ολυμπιακός, βγήκε ο Μπαρτζόκας.
1: Τάχος
0: στους παίκτες του. Δηλαδή τώρα ξέρεις τι είναι, να δίνεις άλοθη. Γιατί όλα αυτά. Και πού τη χάνει ο Παναθηναϊκός, και αυτό νομίζω και το έλεγα. Επίσης στη θέση του Βαγγέλη του Χατζηκωνσταντή, που ήταν στη θέση σου, ότι όλο αυτό τι κάνουν. Σε μια περίοδο που ο Μπαρτζόκας έψαχνε να βρει κίνητρο για τους παίκτες του, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι όλα αυτά τα τερτύπια τα οποία δίνουν κίνητρο στους δικούς τους παίκτες. Όταν βλέπω τώρα ο παίχτης του Ολυμπιακού, μπορεί να είναι συνάδελφοι, αλλά όταν βλέπουν τώρα τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ειρωνεύεται, κοιτώντας και τα μεκιάλια, τα λάβαρα στο σεφ, και καλά ότι ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερα ευρωπαϊκά, που η πλάκα ποια είναι, ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι έχει περισσότερα ευρωπαϊκά από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός. Έχει 7 ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός. Από τα 7 όμως που έχει ο Παναθηναϊκός, ο Κώστας Λούκας, σε κάποια από αυτά ήταν από την απέναντι πλευρά και τα έχει χάσει. Τα έχει χάσει αυτός και δεν τα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα δεν μπορώ αυτή η ιστορία γενικώς με τον Σλούκα και έχει παρατραβήξει και ο ίδιος το παρατραβάει. Εντάξει, έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό, έκανε την επιλογή του, επαγγελματίας είναι. Από εκεί πέρα.
0: Εκεί μόνο, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα
0: βέβαια, είναι... βέβαια θα σου πει ο άλλος ναι, ότι ξέρεις, μου βρίζουν συνέχεια.
1: Εντάξει, και αυτό συνέχεια, αυτά, ναι.
0: Και αυτό είναι άσχημο, ρε παιδί.
1: Βέβαια, δηλαδή, είναι άσχημο.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Βρες ένα ωραίο, ναι, ένα ωραίο σύνθημα,
0: τίποτα, ούτε μανάδες,
1: ενηγματικό,
0: ούτε οι μανάδες, ούτε οι γυναίκες. Δεν στένεσαι τίποτα.
1: Ντροπή,
0: και κάτι που για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ περιμένω, αν ήμουν πασχετικός και ήμουν χθες στη συνέντευξη τύπου, αυτό το πράγμα θα ρωτώ για τον Γιώργο Μπαρτσόκα. Εάν πήρανε χαμπάρι οι παίχτες του τη φάση με τον Ρουγκαβόπουλο. Για μένα... εκεί πέρα θα πρέπει να σταματήσει. Ο Γουόρντ είπε ότι δεν το αντιληφθήκε. Είναι αυτός ο οποίος κάνει το κάρφωμα. Δεν ξέρω, ο Ζόζεφ, αν τον είδε, αν κατάλαβε τι έχει συμβεί. Ενδεχομένως και πάνω στο τρέξιμο. Εκεί πέρα, ας πούμε, επειδή έπεσε ο παίκτης και τελικά έπεσε γιατί ξανατραυματίστηκε και έχει αυτή την πληματιά υπονευρωτήτητα, πώς λέγεται. Αυτή η φάση, ας πούμε, περιμένεις εκεί πέρα να σταματήσει ή ο διαιτητής εκεί πέρα το σταματάει. Βλέπει τώρα ότι ο άλλος πέφτει. Και μείνει μετά offside μόνος του 1-0
1: Word.
0: Είναι η μόνη φάση στην οποία, ας πούμε, μπορεί να ψέξω την πλευρά του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν με ακρηγόρησα, ρε Μιχαλή, σε πήρα και μονότερμα, αλλά ξέρεις, από χθες το βράδυ και από το πρωί, γενικά που μαζεύω έτσι πληροφορίες και όλα τα υπόλοιπα, θα βγάζω και σένα έτσι και από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, εντάξει, εσύ είσαι που είσαι τελείως εκτός φάσης του μπάσκετ, κανονισμών και όλων των υπολείπων. Λοιπόν, αυτά. Εάν θέλετε, επαναλαμβάνω, κάποιος να πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ακούσατε εδώ σήμερα, από αυτήν εδώ την εκπομπή. 6-9-5-1-9-0-4-9-0-4 είναι ο αριθμός Viber ή 2-10-42-24-4-43-46. Πάμε
1: διάλειμμα, ειδήσεις
0: με τον Θοδωρία Βεστόπουλο και ερχόμαστε με δηλώσεις καταρχάς και αμέσως μετά με τον Νίκο Σιφάκη να μας πει αυτά τα οποία είδαν τα δικά του μάτια χθες, κυρίως το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού, τα pick and roll και όλα αυτά, τα οποία εντάξει, εγώ λίγο πολύ είμαι άσχετος.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος εντοπίστηκαν 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας. Φαίνεται να πυροβόλησαν το γιο στο κεφάλι και μετά να τρομαχαίρωσαν. Η μητέρα πάλεψε με τον δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό όμως με την τεχνολογία αλλάζει, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές, σημείωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες φόρο ελαφρύνσεις, άφησε ο Παύλος Μαρινάκης. Συνελήφθη στον Κορυδαλό 25χρονος που διεμβόλησε σε έλεγχο μοτοσυκλέτα της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Στον εισαγγελέα 6 του κυκλώματος πολυοδομίας της Αττικής, ακόμα 30 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί. Από διερχόμενο πλοίο στη Σαλαμίνα που μετέφερε προπάνιο ή βουτάνιο, η πιθανότερη πηγή για την οσμή στην Αττική στις 19 Μαΐου. Ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ. Ολοκληρωτική νίκη επί της Τεχεράνης στις επόμενες 2 εβδομάδες, βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πίνελιες στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

άλλη ένα. 90,4.

0: Θα ξεκινήσουμε μια είδηση επί του πιεστηρίου, σύμφωνα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε εδώ από την πλατεία Αλεξάνδρας, από το διοικητήριο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός απέσυρε την προσφορά του, ουσιαστικά κλειστή πόρτα στον Δημήτρη Γιαννούλη, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα έχει βρει με την Augsburg σε μια πολύ καλύτερη προσφορά από αυτήν που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά το θέμα είναι, επειδή ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα, δεν μόνο τα βρει
1: ο παίκτης. Πάντα βρει και ο παίκτης, βέβαια.
0: Ο παίκτης ζητούσε συνεχώς παράταση, χρόνο. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει ένα συντομότερο δυνατό το ρόστερ, δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Και πριν από πολύ λίγο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, ο Ολυμπιακός απέσυρε κλειστή πόρτα. Αν θέλετε, στην περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, θα κινηθεί αλλού για αριστερό μπακ. Το θυμίζουμε ότι ένας από τους Μπρούνο και Ορτέγκα, πιθανότατα ο Αργεντίνος, αποχωρεί. Ψάχνει ακόμη ένα αριστερό μπακ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή προτάσεις και Έλληνες ποδοσφαιριστές και από το εξωτερικό Έλληνας, ο οποίος μπορεί να παίξει και μάλιστα και ως πρώτος στον Ολυμπιακό. Κλείνω αυτή την μικρή παρένθεση, γιατί είναι επί του πιεστηρίου. Δηλαδή, την ώρα που ακούγα το δελτίο ειδήσεων, είχαμε την επικοινωνία με πηγές μας στην πλατεία Αλεξάνδρας από τον Ολυμπιακό και μας επιβεβαίωσαν αυτό που μόλις ακούσατε. Απέσυρε την πρόταση του Ολυμπιακού από τον Γιαννούλη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε να ακούσουμε λίγο προπονητές. Καταρχάς, τον Χρήστο Σερέλη, τον βοηθό προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε αντί του Αταμάν, δεν είπε τίποτα, για τις βολές αναφέρθηκε, ναι, το γνωστό αφήγημα του Παναθηναϊκού.
2: Καλησπέρα, δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Θέλω, μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί βρέθηκε ξανά απέναντι, φεύγει. Οπότε, δηλαδή, χάσει κερδίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι εκεί απέναντι στους δημοσιογράφους, ακούει τις ερωτήσεις, απαντάει. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τι είπε για το αγωνιστικό σκέλος του τρίτου τελικού. Το ηχητικό. Λοιπόν, έλατε τώρα, Δημήτρη, ποιο είναι? Νομίζω είναι το ηχητικό νούμερο 2. Πάμε από το νούμερο 2.
3: Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια. Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα, πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από, εδώ, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τη συγγνώμη που ζήτησε.
1: Για το επεισόδιο.
0: Για αυτά τα οποία υπόθηκαν.
1: Για τις αντικλήσεις δηλεκτικές.
0: Με τον κύριο Αρώνη του Παναθηναϊκού. Αυτό του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή, τον αζητές δηλαδή συγγνώμη δημοσίως. Και βέβαια περιέγραψε και όλα αυτά τα κωμικοτραγικά τα οποία συμβαίνουν κάθε φορά που βρίσκεται στο ΆΚΑ και μέσα στην φύσουνα του ΣΕΔΕΡ.
3: Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω, και θα το πω λοιπόν, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων, όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθρό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί τρεις ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη. Και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί την αντίδραση μου αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχουν στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός Φιωρεντίνα. Είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.

0: Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ. Να πάμε έτσι και στα πιο αγωνιστικά. Να καλησπέρισουμε τον Νίκο Σιφάκη, τον οποίο έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Νικόλα.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Γεια, πες. Ωραίο μάτσι είδαμε χτες. Λέω, ωραίο μάτσι είδαμε. Ωραίο μάτσι είδαμε χτες.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδί. Πάρα πολύ ωραίο. Απρόσμενα, λέω.
0: Ναι.
1: Λέω απρόσμενα γιατί δεν μας είχαν προειδεάσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Τα βλέπαμε να δώσω πολύ όμορφο μάτς. Ήταν πολύ κακής ποιότητας και τα δύο πρώτα παιχνίδια. Αλλά το χθεσινό ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες απέδωσαν πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Είδαμε θέαμα, είδαμε ωραίες φάσεις, είδαμε πολύ καλές άμυνες, είδαμε πάρα πολύ καλά, πολύ καλά στοιχεία και από το high post και από το low post. Είδαμε ωραία σούτ από μακριά, είδαμε κομπίνες με παίχτη ελεύθερο και στην αδύναμη πλευρά.
0: Υψηλές παρουσίες πάλι.
1: Πώς?
0: Υψηλές παρουσίες, λέω, Τζόκοβιτς, Λέοναρντ. Αυτή ήταν η έκπληξη, ο Λέοναρντ, ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ο Σούπερστάρ στο... Σούπερστάρ των Κλίπερς.
1: Κάψαν μαζί. Ναι, από τη στιγμή που έχεις μεγάλες προσωπικότητες στην Ελλάδα να μένουν πλέον, ναι, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα, και αυτοί που αγαπάνε το μπάσκετ θα έρθουν.
0: Είδα καλεσμένο στο κόρη Τζόζεφ, να πω.
1: Α, του Τζόζεφ, okay, ναι. Δεν έχει σημασία. Πάντως κάποιον από τη στιγμή που έχεις παρουσία στην Ελλάδα, όπως με τον Τζόκοβιτς, θα έρθουν σε παιχνίδια. Ο Τζόκοβιτς πηγαίνει συχνά και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο ΟΑΚΑ, ναι, και στην Αναλαρίνα και στην Θεσσαλονίκη. Έχει πάει σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Όταν βρίσκεται πάνω, του αρέσει το μπάσκετ. Παρακολουθεί. Εντάξει, αυτά είναι λογικά πράγματα όταν βλέπεις παρουσίες καλές. Θα βλέπεις προφανώς και παίχτες οι οποίοι είναι και προσωπικότητες καλλιτεχνικές γενικότερα. Εντάξει.
0: Πώς ακούω βλέπετε
1: τον ήχο, με επαναλαμβάνομαι. Ακούω, δεν ξέρω τώρα τι, γιατί ακούω τον εαυτό μου δύο φορές. Τρεις μάλλον.
2: Και τέσσερις.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα.
0: Ναι. Τώρα πες μας, για μίλησε να δούμε αν είναι
1: καλύτερα. Τώρα. Τώρα είναι καλύτερα.
0: Λοιπόν, πιστεύεις ότι η σειρά θα πάει σε πέμπτο αγώνα?
1: Α, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει τώρα. Ελπίζω να μην είπε κάποιος αυτήν την, πώς λένε, την εξυπνάδα, ότι είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάει το παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει το παιχνίδι. Έτσι. Γιατί όποιος το είπε αυτό, απλώς το είπε για να το πει. Έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει με άνεση ή ακόμα και με προβληματισμό αν θα πάει σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι όλα κρίνονται στην λεπτομέρεια. Δεν μπορεί κανείς να το πει. Δεν ξέρω ποιος έχει αντίθετη γνώμη, αλλά νομίζω ότι δεν
0: έχει. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Το πει αυτό. Είναι όλα, όταν κρίνονται μία παιχνίδια κρίθηκαν, αν εξαιρεθεί το δεύτερο παιχνίδι που ήταν ο Παναθηναϊκός πολύ καλός τον Ολυμπιακό, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, να μην εμφανίζεται στο γήπεδο καν, με τόσο χαμηλό σκορ μάλιστα, με πολύ κακό μπάσκετ και τις δύο ομάδες, όλα κρίθηκαν σε λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εσύ πώς το είδες?
0: Εντάξει, έτσι όπως το λες είναι. Τα άλλα δύο μάτς πραγματικά κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι, ξέρεις, πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο που είχε την κακή εμφάνιση.
2: Δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερη ενέργεια. Δείχνει ο Ολυμπιακός να...
0: Την είχε και στο πρώτο μάτς, αλλά είδες ότι μετά στο Ολυμπιακό στάδιο άδειασε. Δηλαδή είναι και τέτοια, ξέρεις, είναι τέτοιες και αυξομοιώσεις και στην απόδοση των παιχτών από τα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Η ενέργεια στο μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα αθλήματα. Έτσι. Γενικά το μπάσκετ είναι περίεργο άθλημα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις έναν παίχτη ο οποίος κάνει καταπληκτικά πράγματα σε ένα παιχνίδι και στο άλλο δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του.
0: Ναι,
1: και στο
0: έτσι
1: άλλο κάνει καταπληκτικά πράγματα.
0: Είδαμε, δηλαδή, στο δεύτερο μάτι στο Ολυμπιακό στάδιο ο Χες Ντέιβις έκανε απίθανα πράγματα. Χθες ήταν απλώς καλός. Δεν μπορώ να πει ότι.
1: Τα δύο, ναι, εντάξει, ήταν ας πούμε ικανοποιητικός μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι σπουδαίο. Αλλά ήταν πάρα πολύ αρνητικός στα επόμενα δύο παιχνίδια, ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι με τους δύο πόντους που έμενε, ήταν τραγικός.
0: Αυτό, αυτή η περίπτωση του Χες Ντέιβις είναι πραγματική, είναι πραγματικό, δείχνει την πραγματικότητα που κουβεντιάζουμε. Στο πρώτο παιχνίδι είχε δύο πόντους, ένα στα 13 σούτ πόσα είχε, και στο δεύτερο
1: ήταν
0: το πήρε μόνο.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν πολύ κακό συνάμυνα.
0: Ναι, ναι, τίποτα, σαν μη πει, όλοι απορούσαμε γιατί έμεινε... Γιατί έμεινε τόσο στο γήπεδο, γιατί έμεινε τόσο πολύ στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και στο δεύτερο βλέπεις ένα μεταμορφωμένο.
1: Όταν είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός από αμυντικό, ο Χες Ντέιβις είναι κυρίως αμυντικός παίκτης, από αυτό βγάζει το ψωμί του, από την άμυνα, είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά σερνόταν και όλοι απόρριθαν για ποιο λόγο παρέμενε τόση ώρα στο γήπεδο. Έπαιξε πάνω από 30 λεπτά το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι. Ήταν ικανοποιητικός σε αυτή την περίπτωση. Okay. Χθες ήταν πάλι για κατ' εμέ, άσε που διαβάζω διάφορα άλλα πράγματα, ήταν τραγικός. Δεν μπορούσε να κάνει βασικά πράγματα. Νομίζω απέναντι δε και στον Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ του έσβησε τα φώτα δύο φορές. Του κλέψε την μπάλα ο Γουόκαπ επίσης δύο φορές μέσα από τα χέρια. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Είχε βέβαια ο Παναθηναϊκός και το πρόβλημα επιπλέον του Οσμάν τελευταία στιγμή και του Ρογκαβόπουλου μετά.
0: Και ο Σλούκας φαίνεται ανέτοιμος.
1: Ο Σλούκας εντελώς ανέτοιμος, ναι, εντελώς ανέτοιμος. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτά δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη σημασία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, όταν έχεις προσωπικότητες που σου λείπουν. Δηλαδή έπαιξε ο Ναγκόμεθ μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, θα να σου πω. Δηλαδή ήταν μια ομάδα ο Παναθηναϊκός η οποία δεν σου δείχνει ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να κάνει πράγματα παραπάνω. Πρέπει να έφτασε και στο πίκ του ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει, καταρχήν δεν έχει βέβαια και την, πώς να το πούμε, και τον ψυχολογικό παράγοντα υπέρ. Είναι εναντίον του. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει... ζει μέσα στη χαρά της ευρωπαϊκής κατάκτησης, όπως είπε και πολύ σωστά χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και αυτό ήταν που φοβόμουν, είπε, αλλά τώρα πλέον δεν το φοβάμαι, ομολογώ ότι φοβήθηκα, αλλά τώρα δεν το φοβάμαι. Ο Ολυμπιακός έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα να παίρνει περισσότερους παίχτες, έχει πιο, πώς να το πούμε, πιο πλούσιο ρόστερ, ίσως έχει το καλύτερο ρόστερ από την δεκαετία του 2000. Οπότε σε αυτά υπερτερεί ο Ολυμπιακός αναμφισβήτητα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει τώρα αν υπάρχει παβορή, αυτά είναι αστεία πράγματα, αν είναι πραγματικά αστεία πράγματα. Ο Ολυμπιακός να παίζει στην έδρα του αποκτά δυναμική, πολύ καλύτερη δυναμική σε σχέση με τα εκτός παιχνίδια. Κάτι που στην Ευρωλίγκα δεν με το έδειξε. Στην Ευρωλίγκα έπαιξε αρκετά καλά σε παιχνίδια εκτός έδρας φέτος, σε κρίσιμα παιχνίδια και μάλιστα και σε δύσκολες έδρες. Σε εύκολες έδρες πήρε και εύκολες νίκες μάλιστα. Δεν ήταν το ίδιο καλός όπως θυμόμαστε τουλάχιστον μέχρι τουλάχιστον τον Δεκέμβριο στο Ειρήνης και Φιλίας. Κάτι που γύρισε μετά, το γύρισε. Και παίζει πάρα πολύ καλά την έδρα του, έχει και την δύναμη των οπαδών του. Αυτό τώρα θα αντιστραφεί και θα δούμε τώρα αύριο τι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα τώρα ποιοι θα σηκώσουν το βάρος του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Μιλουτίνοφ μετά από μια περίοδο αδράνειας. Μέχρι πριν από ένα μήνα, τον τελευταίο μήνα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, φαίνεται αυτό και αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι βάζει περισσότερους πόντους από όσους έβαζε γενικότερα όλη τη χρονιά. Ο μέσος του όρος δηλαδή τον τελευταίο μήνα είναι κατά πολύ πολύ ανεβασμένο σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά. Βρήκε την κατάλληλη στιγμή δηλαδή ο Μιλουτίνοφ να δείξει πράγματα, να δείξει περισσότερα πράγματα από αυτά που έδειξε τον υπόλοιπο χρόνο. Σταθερή αξία είναι ο Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ όταν βρεθεί στην ημέρα του, είναι ένας παίχτης που σκοράρει παρά τα 35 του χρόνια, σκοράρει ανελιπώς. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όταν βασίζει σε αυτούς τις παίχτες, ο Παπα-Νικολάου χθες δεν αγωνίστηκε καθόλου, είχε ένα μικρό πρόβλημα, μπορούσε να παίξει, αλλά προτιμήθηκε να μείνει. Μείνει εκτός. Ο Παπα-Νικολάου έχει μια καλή παράδοση στο ΆΚΑ. Παίζει αρκετά καλά. Νομίζω θα τον δούμε αύριο. Αφού έχει βελτιώσει, νομίζω, κατά πολύ και το πρόβλημά του. Από ό,τι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Κατά συνέπεια, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα παίχτη παραπάνω, όπως είναι ο Παπα-Νικολάου. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα παίχτη λιγότερο, όπως είναι ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους. Αλλά εντάξει, είναι και μια καυτή έδρα, πολύ καυτή έδρα το ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πάντως πάλι και το μέρος θα κρυφθεί.
2: Νικόλα, να σε καλά, Νικόλα. Καλούμε από μεσημέρου και σε σένα.
1: Γεια σας.
2: Για να κλείσουμε το μπάσκετ, αν και θα έχουμε μπάσκετ ακριβώς μετά τις 3:30, αλλά με τζάμπολ αγάπης, είναι τελείως διαφορετικό θέμα με τον Γιάννη Τσουμπρή και όλα αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια με αφετηρία του Πειραιά και έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε από τον Άρη Μπέτσον ότι την προσεκή Δευτέρα θα ανοίξει το Αλεξάνδριο και συγκεκριμένα η αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης για να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Και μάλιστα η διοίκηση θα κάνει τον εωστό απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αναμένονται αρκετές ειδήσεις για τον Άρη. Ο δικέφαλος του Βορράτερου ΠΑΟΚ φεύγει Μονακό από την Ευρωλίγκα και φλερτάρει ισχυρά πλέον ο ΠΑΟΚ να είναι η ομάδα που θα αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Για να μάθουμε του χρόνου, δηλαδή, θα έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό στη δυναμική του πρωταθλήματος και στο πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Γιατί.
0: Γενικώς, ναι, αυτό
2: είναι. Δεν είναι το πιο εύκολο να κρατάς ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Είναι 80 τόσα παιχνίδια που παίζουν κάθε χρόνο. Δούμε τώρα και ο ΠΑΟΚ με την επόμενη χρονιά, αν πάρει ο Άρης του χρόνου του EuroCup, μπορεί να έχουμε και τον Άρη, αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, εύκολο και αυτό πρέπει να μάθουν να παίζουν και οι υπόλοιποι σε αυτούς τους ρυθμούς. Ανεβαίνουν τα budget, τα roster μάλλον, τα budget.
0: Εντάξει, γενικά έχουν ανέβει τα roster και το είδαμε ότι φέτος Λουκά, ο Παναθηναϊκός που δεν βρέθηκε στην καλύτερη του κατάσταση, γνώρισε 5 ήττες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάτι που έμοιαζε πραγματικά απίστευτο, αν το έλεγαν στο ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή έκανε τις δύο ήττες, τη μία ήττα από τον Ολυμπιακό και τέσσερις ήττες από άλλες ομάδες. Mm. Έχασε μέχρι και από τον Κολοσσό.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω την είδηση με την οποία μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ότι ο Ολυμπιακός απέστειλε την πρότασή του από την Augsburg, καθώς ζήτησε πλέον χρόνο για να απαντήσει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Πάει γυάλα στη θέση του αριστερού.
0: Στο όπερ τι γίνεται. Χτες έπαιξε ο Μαρμόλη, ήταν βασικός στον πρώτο ημιτελικό.
2: Νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα
0: Λας Πάλμας Μάλαγα.
2: Πρέπει να έχει καταλήξει σε αυτόν τον παίκτη ο Μεντιλίμπαρ και απλά περιμένουν να τελειώσει τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις για να προχωρήσουν την περίπτωσή του. Όπως και με το Μαφίο που φαίνεται πως έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει, δεν έχει υπογράψει για δεξί μπακ και πάει λέγοντας. Και το όνομα το οποίο συζητούσαμε χθες για αριστερό έξτρεμ συνεχίζει και παίζει και σήμερα πλέον ψηλά, είναι ο Ρόκα. Ο νεαρός της Ζιρόνα, παιδί το οποίο τον ξέρουν καλά στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Είπαμε Ολυμπιακός προς το παρόν φαίνεται να ψωνίζει από την Ισπανία, αλλά η δρόμο ακόμα στις μεταγραφές. Λοιπόν, λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για όλα αυτά τα οποία θα γίνουν εδώ στον Πειραιά στις 16 του μήνα. Είναι μερικές φορές που χρειάζεται πραγματικά μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρουμε κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορούμε να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας, ή ένα λεπτό που μπορεί να δώσουμε όλοι δείγμα σαλιού σε μια μπατονέτα και να σώσουμε κυριολεκτικά μια ζωή. Αν θέλετε όλοι εσείς να γίνετε lifesaver, σας περιμένουμε εδώ στην πόλη στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφή νέων δοτών με υλοτονοστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά, το μεταξύ από το All Win Care, η πρωτοβουλία της All Win Ελλάς για την υγεία και την φροντίδα στηρίζει εμπράκτως τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο, προσέξτε, το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Δεν ακουραστούμε να το λέμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τα αγκαλιάσουμε όλοι και κυρίως εδώ στον Πειραιά. Όλοι οι Πειραιώτες πρέπει 16 του μήνα να περάσουμε για αυτή την πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία. Τι ώρα είναι, 3:30. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις να επιστρέψουμε με Γιάννη Τσούμπρη. Τζάμπολ Αγάπης, 10 χρόνια και αμέσως μετά. Έχουμε και Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίνα να δούμε τι συμβαίνει και στην άλλη ομάδα της πόλης, τον Εθνικό.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι, όχι εσείς, σας αποκλείται να είστε συντονισμένοι, τα ραδιοφωνά σας, οι υπολογιστές σας, όσοι μας ακούτε, εκτός λεκανοπαιδίου μπορεί να μας ακούτε μέσα από το κανάλι 1.gr και από το live24.gr και πάμε εδώ στο Τζάμπολ Αγάπης.
1: Πέρασαν 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια από τον Πειραιά στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε και έχουν βάλει βέβαια και οι άνθρωποι του Τζάμπολ Αγάπης και ο Δήμος Πειραιά, γιατί εντάσσονται και δράσεις μέσα στις ημέρες θάλασσας, όπως παραδείγματος χάρη όλα αυτά τα οποία θα γίνουν αύριο στο γηπεδάκι μπάσκετ στα Βοτσαλάκια εκεί μπροστά από το νησάκι του Παρασκευά, από τις 5 απόγευμα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Το τι θα δούμε εκεί πέρα, άμα θα πει ο άνθρωπος ο οποίος το οραματίστηκε, το εκπώνησε, το αίσθησε, το τρέχει, το... θα λέγεται κανείς ότι το εκτόξευσε και εκτός συνόρων.
1: Μια τεράστια εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά, πραγματικά.
0: Καλησπέρα Γιάννη Τσουμπρή.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κοίταξε, το ότι κάτι ξεκίνησε τόσο δειλά, τόσο απλά, τόσο έτσι περιοκεντρικά και αυτή τη στιγμή... Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές, ας πούμε, με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες «Α, είμαι εκεί πέρα, ξέρεις κάτι, θα με Πειραιά την άλλη εβδομάδα». Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να προχωρήσει όλο αυτό έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου και σε μια δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, πρόσεχε να δεις τώρα, όλο αυτό γιγαντώθηκε και μέσα σε οικονομική κρίση και μέσα στον κορονοϊό, Γιάννη.
1: Σε δύσκολες οικονομικές εποχές, βέβαια.
2: Ήταν μια δύσκολη περίοδος, αλλά για μας οι δυσκολίες είναι καθημερινές όταν έχουμε ένα μέλος της οικογένειάς μας με κάποια δυσκολία στην οποία πρέπει όλοι να στηρίξουμε την προσπάθεια. Για μας ο Τζάμπολ Αγάπης πλέον είναι μια αναγνωρίσιμη προσπάθεια σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό λέμε από τον Πειραιά στην Ελλάδα. Δεν φανταζόμασταν τότε που ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια τον Απρίλιο του 2016 ότι θα ταξιδέψουμε τόσο μακριά και πρέπει να βρισκόμαστε στο κατόφλι των πρώτων ευρωπαϊκών μας εκδηλώσεων που θα φιλοξενηθούν και το χρόνο στον Πειραιά. Αύριο είναι μια γιορτούλα που είναι στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής γιορτής ημέρας θάλασσας του Πειραιά, δίπλα στη θάλασσα μπάσκετ. Το είδαμε σαν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης. Παρά ότι είναι μια δύσκολη μέρα αύριο, γιατί πολλά σχολεία και κυρίως ειδικά σχολεία έχουν τις καλύτερες γιορτές, θα έχουμε μια μεγάλη ομάδα παιδιών μας, γονέων και φίλων, που όλοι δίπλα στη θάλασσα από τις 5 στις 9, ανά μία ώρα, θα έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπάσκετ, που σκοπό δεν έχει να πάρουμε κάποιο πρωτάθλημα, το έχουμε πάρει ήδη νομίζω.
0: Καλά,
2: αλλά να κάνουμε όλους να νιώσουν τη χαρά του μπάσκετ σαν άθλημα και τη δύναμή του.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζω ότι θα υπάρχουν βέβαια δράσεις καλαθοσφαίρισης, εννοείται, παιχνίδια 3x3 με τις ομάδες μπάσκετ του Πειραιά και θα συμμετάσχουν όπως πάρα πολύ είπες όλα τα παιδιά της ειδικής αγωγής και της συνεκπαίδευσης. Και είναι μια καλή ευκαιρία για όλους όσοι σ' ακούνε, όσοι διαβάζουν τις δράσεις σας και δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν είχαν μέχρι τώρα μάλλον τη δυνατότητα να δουν από κοντά όλα αυτά τα οποία γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, να έρθουν αύριο να πάρουν έτσι μια μικρή γεύση. Αλλά νομίζω ότι θα κερδίσουν πάνω απ' όλα μια μεγάλη αγκαλιά από αυτά τα παιδιά, γιατί το χαμόγελο, Μιχάλη, εσύ και συνονόματος με τον Μιχάλη, που, το γιο του Γιάννη, όλα αυτά τα οποία βλέπεις, εάν δεν το ζήσεις, εάν δεν πας, εάν δεν δεις αυτά τα παιδιά, τα οποία, ξέρεις, παιδιά τα οποία πριν από 3-4 χρόνια έπεφτει μπάλα κάτω, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Γιάννη, και από το θόρυβο μαζευόντουσαν ή έφευγαν. Τώρα αυτά τα παιδιά έχουν τέτοια εξέλιξη αθλητική που κάνουν ασκήσεις, ασκησιολόγιο, παίζουν και πολλά από αυτά γίνονται και συνεκπαιδευτές.
2: Yeah.
0: Τα έχω. Είδες από την τάμαθα, γιατί τα βλέπουμε και πραγματικά χαιρόμαστε που τα ζούμε.
1: Χαρά, συγκίνηση.
0: Είναι και για μας χαρά, ρε Γιάννη, όλο αυτό το πράγμα.

0: Κοιτάξτε, φέτος με τις δράσεις που έγιναν και στα σχολεία, περισσότερα από 4.200 παιδιά έλαβαν μέρος, τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία. Και το μήνυμα που μεταφέρεται από όλες αυτές τις δράσεις είναι ότι τα παιδιά νιώθουν και έχουν μέσα τους πάρα πολύ αγάπη. Και είναι ευκαιρία μας μέσα από το μπάσκετ να βγάλουμε αυτά τα συναισθήματα προς τα έξω, σε μια εποχή που η κοινωνία μας έχει πάρα πολύ βία. Και αθλητική βία και βία μεταξύ των νέων, ίσως και μεγαλύτερων ηλικιών. Βλέπουμε πάρα πολλά δυστυχώς γεγονότα με γυναίκες να έχουν δυστάσεις, καταστάσεις στη ζωή τους. Νομίζω ότι πλέον έχει μια δυναμική το τζάμπο λαγάτι που περνάει μηνύματα και πέρα από τον μπάσκετ και πέρα από τα δικά μας παιδιά, ενισχύοντας οικογένειες που βλέποντας το παιδί να παίζει μπάσκετ και να λέει αυτό το χαμόγελο του πόσο όμορφα νιώθει. Και η εξέλιξή του να δίνει δύναμη. Και παιδιά, θέλω να σας πω με την ευκαιρία ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί και εσείς βάλετε ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στο να είναι το τζάμπο λαγάπη σήμερα αναγνωρίσιμο.
1: Χαρά μας.
2: Εντάξει, χαρά και υποχρέωση.
1: Χαρά μας και υποχρέωση. Και ξέρεις, και είναι και αυτές οι όμορφες και χρηστικές και χρήσιμες οι δημορφίες των μέσων, των δημόσιων μέσων και των δημοτικών μέσων ενημέρωσης.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Αυτός είναι ο σκοπός και πραγματικά το χαιρόμαστε που το κάνουμε και πραγματικά χαιρόμαστε που, Γιάννη, δίνουμε βήμα σε σένα και σε άλλους ανθρώπους που δείχνετε την μαγεία και τη δύναμη του αθλητισμού. Ο αθλητισμός, αν θες, επειδή εμείς εδώ πέρα έχουμε τον Ολυμπιακό, μεγάλο brand name Ολυμπιακός, αλλά είδες μέσα από αυτό το brand name, από τις δράσεις που έχετε κάνει με τον Παπα-Νικολάου και τα άλλα παιδιά, πόσο το έμαθαν και άλλοι σύλλογοι. Έχουν πάει στον ΠΑΟΚ. Όλοι οι σύλλογοι ακολουθούν και βοηθούν αυτό το.
2: Έτσι είναι, είναι να ανάψει το φυτίλι.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες, Λουκά. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη αυτή τη στιγμή από τον Πανιόνιο, από την ΑΕΚ, από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει πολλές δράσεις με τα παιδιά μας. Και η φετινή πιο σημαντική ήταν ότι ο Άρης απέκτησε τμήμα τζάμπο λαγάπης υπό την ΚΑΕ στο Αλεξάνδριο. Κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ χαρά να ανακοινώσουμε, αν όλα πάνε καλά, και με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Διότι η νέα μορφή του σταδίου και φιλίας χρειάστηκε το τζάμπο λαγάπης. Και το τζάμπο λαγάπης χρειάστηκε για Ολυμπιακούς και όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια αυτό που ξεκίνησε τον Πειραιά να μείνει για άλλα 10 χρόνια.
1: Ναι. Και θα μείνει, εγώ είμαι σίγουρο.
2: Είναι σίγουρο.
1: Λοιπόν, Γιάννη, επαναλαμβάνουμε αύριο 5 με 9, ένα τετράωρο
0: στα
2: Βουτσαλάκια,
1: στο γηπεδάκι μπάσκετ. Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε προπονημένοι, παιδιά. Καλά για να βάλετε.
1: Έγινε, Γιάννη μου, άντε, καλό
2: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Γιάννη Τζουμπρίς, τζάμπο λαγάπης. Τι ωραίες δράσεις, τι ωραία πράγματα. Και είναι, ρε παιδάκι μου, οι δύο πλευρές του αθλητισμού. Πώς ξεκινήσαμε και πώς καταλήγουμε σιγά σιγά
2: περνώντας. Ξεκινήσαμε με τοξικότητα και φτάσαμε στα ωραία.
1: Και αυτά φτάσαμε που στα ωραία. Και ακόμα πιο ωραία μπορείτε εσείς εδώ να έρθετε στον Πειραιά. Καθώς κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος μπορεί να περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή, όπως είπαμε, την ευκαιρία μπορούμε να την προσφέρουμε εμείς αφιερώνοντας 15 λεπτά για εθελοντική μοδοσία, να δώσουμε ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπαντονέτα, να εγγραφούμε οζώτες με υλού των οστών. Τόσο εύκολο είναι, σίγουρα πιο εύκολο από όσο μπορούσε να φανταστεί ο καθένας. Έρχεστε Πειραιά ή Πειραιώτες, πηγαίνουμε 16 Ιουνίου στις 9 το πρωί, από τις 9 μάλλον στις 7 το πρωί, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Είναι το All One Care, θα βρίσκεται εκεί, θα διοργανώσει δράση εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών με υλού των οστών μαζί με του οργανισμού Blood και Choose Life και το αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Μεταξύ, η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελών του οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. 43 λεπτά μετά τις 3, λίγο μουσικούλα. Έρχεται ο Βαγγέλης Χατζηκονσταντής, Εθνικός, και θα συζητήσει και λίγο, φαντάζομαι, και για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά. Ο Σονούπο.
2: Φτάνει η ώρα.
1: Είδες, μιας και μιλάμε τώρα για καλά πράγματα και όλα τα υπόλοιπα, πάρουμε τον Βαγγέλη Δημήτρη. Δεν μπορώ όμως να μην ξαναφτάνω στο σημείο. Διώξε με τώρα, Μιχάλη, γιατί αρχίζω να γκρινιάζω και δεν θα ακούσουμε τίποτα άλλο. Απαγόρευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάει διαιτητής από το Μαλί. Γιατί δεν θέλει ο Τραμπ να πηγαίνουν πολίτες, κορυφαίος διαιτητής, του αφρικανικού ποδοσφαίρου και ένας από τους κορυφαίους του κόσμου. Δεν μπορείς να πάει.
2: Έκοψε τις βίζες στους Ιρανούς.
1: Έκοψε τις βίζες. Ναι, το μισό επιτελείο. Δεν μιλάμε για τους
2: κορυφαίους. Έχει μείνει απ' έξω.
1: Έχουν μείνει απ' έξω.
2: Από φιλάθλους έκοψε βίζες. Εντάξει.
1: Πήγε το Ουσμπεκιστάν, δεν είναι που έχει πάει. Ναι, ναι. Ξέρεις τι πήγαν. Πήγαν να κάνουν οι άνθρωποι προπόνηση και τους περίμεναν με τα σκυλιά. Τα...
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα... Λες και τι, θα κουβαλούσαν τι. Για να πάνε να εκρηκτικά ή ναρκωτικά.
2: Στην Αμερική γίνονται συνήθως αυτά, μέσα στα σχολεία και μέσα στα... Δηλαδή θα μας διδάξει τώρα και η ηθική τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Θέλουν, υποτίθεται, να κάνουν το καλύτερο μουντιάλ των εποχών και ήδη ξεκίνησαν πάρα πολύ στραβά. Πάρα πολύ
2: ο οποίος θες ήταν στο τελικό του μπάσκετ με τους Νίκς και αποδοκιμάστηκε.
1: Στο Madison Square Garden και αποδοκιμάστηκε και όχι απλά αποδοκιμάστηκε, πολύ κράξιμο. Και άμα λέμε μόνο εδώ πέρα τα άσχημα στη χώρα μας και απ' έξω από το γήπεδο στους δρόμους της Νέας Υόρκης έπεσε πολύ ξυλίκι μεταξύ των οπαδών των Νίκς, γιατί δεν χωρούσαν να δουν το παιχνίδια στις αυτοσχέδιες έτσι κερκίδες, τις λιώμενες στους δρόμους τριγύρω από το γήπεδο. Έχουμε τον Βαγγέλη. Καλησπέρα Βαγγέλη.
2: Γεια σου Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Για πες, σε τι φάση είσαι, στον δρόμο είσαι ακόμα?
3: Έχω επιστρέψει, ήμουν πριν από λίγο στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή είμαι σπίτι μου.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
2: κάνεις τα τηλεφωνά σου όμως.
3: Ορίστε.
2: Κάνεις τα τηλεφωνά σου όμως, δεν κάθεσαι απλώς σπίτι.
3: Κάθε φορά αυτό θα μου λες, ρε Μιχάλη.
2: Α, τι, αφού είσαι μαμούνι.
3: Εντάξει, η αγωνία είναι μεγάλη. Κοιτάξτε, το φίλο του Εθνικού, αυτό το μόνο σίγουρο, σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχουμε... και όλα αυτά μετά την
2: αποχώρηση νεότερο του...
3: κάτι νεότερο. Επειδή σε έχω βάλει και εσένα στην πρίζα, η αλήθεια είναι ρεπορταζιακά, απλά να πούμε, βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά. Η νέα ανακοίνωση της διοίκησης του Εραστέχνη χθες έρχεται ουσιαστικά να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και να ξεκαθαρίσει βέβαια ότι όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα την επόμενη μέρα βέβαια, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καριδόπουλου, θα πρέπει βέβαια να παρουσιάσουν, και λογικό είναι αυτό, ένα πλάνο, ένα project για το πώς θέλουν να παρουσιάσουν τον εθνικό οικονομικά την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Αυτό που μάθαμε είναι ότι προτάσεις θα πρέπει να κατεθούν μέχρι την 5η, έτσι 11 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι, οπότε και εκ νέου η προθεσμία που έχει δώσει ο Εραστέχνης, εθνικός, στους ανθρώπους που θέλουν να μπουν μπροστά στη νέα αγωνιστική σεζόν, οικονομικά πάντα, έτσι να είναι η χρηματοδότηση της ομάδας. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και συζητήσεις που κυκλοφορούν για το ποιοι μπορούν να καταθέσουν πρόταση για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Yeah. Έχουν ακούσει διάφορα ονόματα. Ένα από αυτά είναι του Δημήτρη Κουλούρη. Μάλιστα γράφτηκε χθες και από το Soccer Live ότι είναι πολύ δυνατά να επιστρέψει και πάλι στην ομάδα. Ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην εστίαση. Ο ίδιος, να θυμίσουμε ότι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στον Εθνικό τη σεζόν 2021-22 σε μια περίοδο που και τότε ο Εθνικός είχε διεκδικήσει, είχε παλέψει για την άνοδο, ωστόσο είχε χάσει την άνοδο τελευταία αγωνιστική στο παιχνίδι με την Προεφική, στο γήπεδο της Νίκαιας. Παράλληλα βέβαια εμφανίζονται και ακόμη δύο ονόματα που εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής, χωρίς ωστόσο βέβαια αυτό να έχει γίνει κάτι επίσημο. Περιμένουμε, είπαμε, Κυριακή κοντή γιορτή, την 5η θα κατευθούν οι προτάσεις, φαντάζομαι την Παρασκευή θα γνωρίζουμε όλοι ποια θα είναι, γιατί θα γίνει μετά, θα κατευθούν οι προτάσεις, θα γίνει εν δέλτα σίγμα του Εραστέχνη προκειμένου να επιλέξουν την καλύτερη πρόταση για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι λογικό να θέλουν στον Εθνικό να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είναι διατεθειμένοι να μπουν μπροστά και να στηρίξουν αυτή την νέα προσπάθεια. Ο χρόνος πιέζει.
2: Εντάξει, αυτό είναι ότι ο χρόνος πιέζει, πρέπει να γίνει, πώς το λένε, να...
3: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον Εθνικό, γιατί ξεκινάνε το μηδέν, δηλαδή όποιος μπει μπροστά...
2: Δεν υπάρχουν παίχτες.
3: Ακριβώς, παίχτες, προπονητή, τεχνικό επιτελείο, γήπεδο. Είναι πολλά τα πράγματα που θα πρέπει να φτιάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μπροστά και θα ηγηθούν αυτής της νέας προσπάθειας. Είναι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Μέχρι 3 Ιουλίου θα πρέπει να δηλώσει ο Εθνικός την συμμετοχή του.
2: Τρεις εβδομάδες δηλαδή μείνανε.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Λέω τρεις εβδομάδες μείνανε.
3: Ναι. Όχι, είναι πιέζει πάρα, πάρα πολύ ο χρόνος. Δεν είναι σύμμαχος ο χρόνος, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πρέπει να, βέβαια να δουν και τι θα κάνουν στον Εθνικό και να πιεστούν προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα θα γνωρίζουμε ποιο θα είναι ο άνθρωπος που θα μπει μπροστά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επόμενες μέρες σίγουρα είναι σημαντικές και κρίσιμες για την ομάδα του Εθνικού. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, επειδή μιλάω με κάποιους παίκτες του Εθνικού, παρακολουθούν και αυτές τις εξελίξεις.
2: Περιμένουν.
3: Και περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μπω σε μια διαδικασία των διαπραγματεύσεων με τον νέο χρηματοδότη. Για να δούμε βέβαια την επόμενη μέρα στον Εθνικό και να έχουν κάποιες επαφές με τους νέους ανθρώπους που θα μπουν μπροστά στο σχήμα, επαναλαμβάνω, της χρηματοδότησης. Πάμε βήμα-βήμα, περιμένουμε την Πέμπτη το deadline που έχει δώσει ο Εραστέχνης Εθνικός για να καταρθούν οι προτέσεις, να δούμε ποια είναι η πρόταση που θα επιλέξει η διοίκηση του Εραστέχνη και από εκεί πέρα βέβαια ξεκινά τα δύσκολα για τον άνθρωπο που θα μπει μπροστά και θα προσπαθήσει να καταρχάς να βάλει στόχους προκειμένου ο Εθνικός να καταφέρει του χρόνου να ανέβει επιτέλους. Γιατί αυτό θα είναι ο στόχος, δεν νομίζω ότι θα είναι ο στόχος η παραμονή. Όποιος μπει μπροστά θα πρέπει να ξέρει, φαντάζομαι, ότι η στόχη του Εθνικού κάθε χρόνο είναι η άνοδος. Έτσι. Να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει αυτή την πολύ πολύ δύσκολη αποστολή.
2: Εντάξει, Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
3: Τα λέμε, Ελλάδα, για χαρά.

Να πούμε ότι σήμερα δημοσιοποιήθηκε ότι η νομική ομάδα του Μισελ Πλατινί κινεί διαδικασίες στο Παρίσι εναντίον του Ινφαντίνο και δύο πρώην αξιωματούχων της FIFA, του νομικού διευθυντή του Μάρκο Βίλιγκερ και του Προέδρου Ελέγχου του Ντομένικο Σκάλα. Ο Ινφαντίνο, ο Βίλιγκερ και ο Σκάλα κατηγορούνται για κακόβουλη δίωξη και αθέμητη άσκηση επιρροής σε σχέση με ένα σκάνδαλο που τελικά έβαλε τέλος στην καριέρα του Πλατινί στη διοίκηση του ποδοσφαίρου. Ο Πλατινί ήταν το φαβορί για να αναλάβει τη θέση του Σεπ Μπλάτερ ως πρόεδρος της FIFA μέχρι το 2015, όταν ο Μπλάτερ ουσιαστικά κατηγορήθηκε για δωροδοκία. Ο Πλατινί και ο Μπλάτερ τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA για άπιστη πληρωμή 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, αλλά και οι δύο έκτοτε έχουν αθωωθεί από τα ελβετικά δικαστήρια. Ο πρώην αρχηγός Γαλλίας μηνύει επίσης τη FIFA για οικονομικές αποζημιώσεις στην Ελβετία, γι' αυτό που οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι ήταν μια σκόπιμη προσπάθεια να εμποδιστεί η διαδοχή του Μπλάτερ. Αυτό αναφέρει η αγγλική Mirror. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος διετέλεσε γενικός γραμματέας της UEFA υπό τον Πλατινί, εξελέγει για να διαδεχτεί τον Μπλάτερ το 2016 και έκτοτε κατέχει αυτή τη θέση. Η χρονική στιγμή αυτή της δημοσιοποίησης των νομικών διαδικασιών σίγουρα θα έχει προκαλέσει αμηχανία στον Ινφαντίνο και τη FIFA λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Η Mirror, που επικοινώνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, με τη FIFA σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς, δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση για τις τελευταίες εξελίξεις. Με τον Ινφαντίνο αναμένεται να αντιμετωπίσει τα μέσα ενημέρωσης αύριο την παραμονή της μεγαλύτερης διοργάνωσης που έχει διοργανωθεί ποτέ, το παγκόσμιο κύπελο των 48 ομάδων. Η Βραζιλιανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Νεϊμάρ συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στην ανάρρωση από τραυματισμό στη γάμπα, αν και η συμμετοχή του στον ακτήριο αγώνα της Βραζιλίας παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Θυμίζω ότι η Νεϊμάρ είχε τραυματιστεί στη γάμπα στις 17 Μαΐου. Μία νέα μαγνητική τομογραφία που έκανε χθες ο Βραζιλιάνος Άσος έδειξε σημαντική πρόοδο στην θεραπεία του. Οι γιατροί παρακολουθούν καθημερινά τον Νεϊμάρ με την ελπίδα να του δώσουν άδεια για προπόνηση το συντομότερο δυνατό. Πάντως η γενική πεποίθηση είναι ότι η επιστροφή του εναντίον της ΑΕΤΗΣ στις 19 Ιουνίου είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Γνωστό ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε τάξει τον Ζωζέ Μουρίνιο σε περίπτωση που επανεκλεγεί πρόεδρος. Αυτό έγινε, οπότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ αύριο το μεσημέρι θα παρουσιάσει τον Πορτογάλο τεχνικό που ήταν στον πάγκο της Ρεάλ και στο διάστημα 2010-2013, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα Super Cup Ισπανίας. Κλείνω λέγοντας ότι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αυτή τη στιγμή θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να λάβει τη σκουάντρα Τζούρα, ένας προπονητής που είχε οδηγήσει το 2021 στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ η Φιωρεντίνα έχει νέο προπονητή, το Φάμπιο Γκρόσο. Το συμβόλαιό του είναι μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Τρία λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ άλλη μια εκπομπή Πινελιές στα Σπόρ φτάνει στο τέλος της. Για την προηγούμενη μια μισή ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης, ο Γιώργος Καρίδης στην γραμματιακή υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα, στις 2.30. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θοδωρής Ασβεστόπουλος, ευθύς αμέσως.

όλοι ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο δεν διαδιερευνά η Κομισιόν. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπάκο Γιάννη Ζητείο ΣΥΡΙΖΑ. Νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος εντοπίστηκαν 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγυαλίας. Συνελήφθη στον Κορυδαλό 25χρονος που διεμβόλησε σε έλεγχο μοτοσυκλέτα της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Χειροπέδες σε πατέρα που κακοποιούσε το βρέφος του στη μέση του δρόμου μπροστά στα μάτια των περαστικών στη Σύρο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 8 νεκροί μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τύρο, δεν υπήρξε προειδοποίηση. Νεκρός έπεσε ένοπλος που διείσδυσε στο Ισραήλ από τον Λίβανο και έβαλε κατά στρατιωτών. Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ συνελήφθη 14χρονη. Νεφώσεις και τοπικές βροχές για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Η άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Crepes. Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Groplan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, ένα ταξίδι σε μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Έναρξη για σήμερα, μια διασκευή πάνω στο Nature Boy, μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Nakin Cole, που ακουγόταν στην ταινία του 1948, το αγόρι με τα πράσινα μαλλιά. Ο σπουδαίος Miles Davis το 1956 έκανε μια εξαιρετική διασκευή πάνω στο Nature Boy. Ένα τραγούδι που έχει εμφανιστεί δεκάδες φορές σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα. Έτσι για ένα όμορφο καλωσόρισμα εδώ στο Groplan, στο ταξίδι μας στις μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Επιμέλεια παρουσίαση Αλέξανδρος Ρήγας, στον ήχο για σήμερα επιμελείται ο Ιούλιος Κούτσο Γεωργίου.

και από το Miles Davis και τα χρόνια του 50 και τις κινηματογραφικές εμφανίσεις του Nature Boy, να έρθουμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 και να προσγειωθούμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, θέατρο Περοκέ. Η Άννα Παναγιωτοπούλου διασκευάζει ένα παλιό έργο του Αλφρεζερή, του δίνει το όνομα το έκτο πάτωμα, σε μορφή musical αυτή τη φορά, σε διασκευή δική της και μουσική του Σταμάτη Γραουνάκη. Και το έκτο πάτωμα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές επιτυχίες της σπουδαίας ηθοποιού. Σταμάτης Κραουνάκης στην έναρξη του έργου το έκτο πάτωμα, 1990, θέατρο Περοκέ. Άννα Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Νένα Μεντή, Καπιάνα Μπαλανίκα, Τάσος Χαλκιάς, Ελένη Γερασιμίδου, Σοφία Ολυμπίου και Γιώργος Νιός.

Ακούσαμε την έναρξη από την θεατρική παράσταση από το musical του Σταμάτη Καρουνάκη και σε διασκευή της Άννας Πανακιωτοπούλου, το έκτο πάτωμα, όπως ανέβηκε το 1990 στο θέατρο Παροκέ. Σε εκείνη την παράσταση ακούσαμε για πρώτη φορά το διάσημο πια τραγούδι της Κουτουμπόλας.

0: είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Άννα Παναγιωτοπούλου, το τραγούδι της Κουτσομπόλας, όπως θα ακούσαμε για πρώτη φορά στο musical Σαμάτη Κραουνάκη, το έκτο πάτωμα, σε διασκευή της Άννας Παναγιωτοπούλου πάνω στο πρωτότυπο κείμενο του Αλφέζερη. Στην ίδια παράσταση, είναι ένα μεντί, τραγουδούσε το τραγούδι της Ζηλιάς.

0: Βίζ. Μου χτύπησες, ήρθα.
1: Έλα, Ζωζό.
0: Εντβίζ, τι έχεις?
1: Τίποτα, τίποτα. Μπορείς τώρα να πας σε αυτό το γράμμα που σου έλεγα?
0: Φυσικά. Δώσ' το.
1: Όταν ρίξεις το γράμμα, μπορείς να πεταχτείς να μου πάρεις και δύο κουτιά ασπιρίνες?
0: Κατάλαβα. Θες να μείνεις μόνη μαζί του, αυτό του ζητάς το γράμμα, έτσι δεν είναι?
1: Αχ, Ζωζό, δεν ξέρεις.
0: Ξέρω.
1: Ξέρεις, τι θες να πεις?

Ήταν η Έλα Μεντή στο τραγούδι της Ζήλιας από την παράσταση Το Έκτο Πάτωμα, ένα musical στο οποίο έγραψε μουσική ο Σταμάτης Κραουνάκης, στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου και η Άννα Παναγιωτοπούλου. Μια τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 στο θέατρο Περοκέ, σε ένα έργο που πρωτοείδαμε για πρώτη φορά το 1937. Ένα έργο που μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες, έχει κάνει χιλιάδες παραστάσεις σε όλο τον κόσμο, μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του περασμένου αιώνα. Μεταφέρθηκε στην οθόνη την δεκαετία του 40 σε μια γαλλική παραγωγή, αργότερα στην τηλεόραση. Στη χώρα μας το παρουσίασε για πρώτη φορά η Μαρίκα Κοτοπούλη, η σπουδαία αυτή θεατρία το 38. Και με πολλές επαναλήψεις τα επόμενα χρόνια και εκεί στα χρόνια της δεκαετίας του 50 ήταν και από τις τελευταίες της παραστάσεις, λίγο πριν το θάνατό της. Σε εκείνες τις παραστάσεις ήταν πρωταγωνιστής ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος μετέφερε το έργο το 1964 στο θέατρο, με δικό του θείασο αυτή τη φορά και με τον τίτλο «Οι κυρίες της αυλής». Με τον ίδιο τίτλο, ένα χρόνο αργότερα το έκανε ο Ντίνος Δημόπουλος, το μετέφερε στον κινηματογράφο, σε μια από τις ωραιότερες κομμεντί της δεκαετίας του 60. Στις κυρίες της αυλής του Ντίνου Δημόπουλου έπαιζαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος φυσικά, η Μέρη Λαλοπούλου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Νόρα Βαλσάμι, ο Κώστας Πρέκας και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Να επανέλθουμε στο Έκτο Πάτωμα της Άννας Παναγιωτοπούλου και με την Κατιάνα Μπαλανίκα να τραγουδάει ένα τραγούδι που ξέφυγε από τα στενά όρια της παράστασης. Κατιάνα Μπαλανίκα, η κρουαζιέρα του διαδρόμου, από το Έκτο Πάτωμα, το musical του Σταμάτη Κραουνάκη το 1990.

Ήταν η Κατιάνα Μπλανίκα στην κρουαζιέρα της για του διαδρόμου. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κορονάκης για τις ανάγκες της παράστασης «Το έκτο πάτωμα» που ανέβηκε το 1990 με το θείασο της Άννας Παναγιωτοπούλου στο θέατρο Περοκέ. Η Κατιάνα Μπλανίκα αρκετά χρόνια αργότερα τραγούδισε και πάλι Σταμάτη Κραουνάκη, συγκεκριμένα το 2008, για τις ανάγκες της παράστασης του θεατρικού έργου των Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου. Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας. Σε εκείνη την παράσταση πρωταγωνιστές η Κατιά Δοντουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Γιώργος Μαρίνος, ο Κώστας Πυρόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και πολλοί άλλοι. Ο Κραουνάκης έγραψε τη μουσική και τα τραγούδια. Να ακούσουμε το ταγκό της Κατιάνας από το «Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας».

0: Δεν υπάρχω.
1: Ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα στο Ταγκό της Κατιάνας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης για τις ανάγκες της παράστασης του θεατρικού έργου των Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου. Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας. Χειμώνας 2008 στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Να ακούσουμε το τραγούδι του φινάλε που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης για το «Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας».

0: ταξιτζίδες που πίνουν μπάχους, χονιοσυνθέτες που ζητάν πολλά μπερδέ και σκηνοθέτες και καλά ομάδα εντάχους.
1: Παρακαλώ.
0: Ας μείνει μεταξύ μας δυο πράξεις η ζωή μας, σαν θέατρο και φω.

0: Η Κάτια η δανδουλάκη σας στέλνει ένα φυλάκι και πάει να ξεβαφτεί.
1: Κλιν κλαμ.
2: Ήταν ο Θείας ως παράστασης «Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας», που έγραψε ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου για το θέατρο της Κάτσης Ανδρουλάκη το 2008. Στο Θείασο και στα φωνητικά ακούσαμε στο τραγούδι του φινάλε την Κάτσια Ανδρουλάκη, την Κατερίνα Θεοχάρη, ο Λευτέρης Λαμπράκης, ο Γιώργος Μαρίνος, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Βασίλης Παλαιολόγος, η Ζόγια Σεβαστιανού, έτσι για την ιστορία, η Ολυμπίας Κορδίλη, ο Κώστας Πυρόπουλος και ο Γρηγόρης Σταμούλης. Εκείνη την παράσταση ο Γιώργος Μαρίνος τραγούδησε ένα υπέροχο κομμάτι του Σταμάτη, ο έρωτας Γιώργος Μαρίνος από την παράσταση «Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας».

Γιώργος Μαρίνος, ο έρωτας από την παράσταση «Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας», σε συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη. Μια συνεργασία με τον Γιώργο Μαρίνο που επαναλήφθηκε πολλές φορές. Είχα συνεργαστεί πολλές φορές για τα προγράμματα του στη Μέδουσα και σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια, «Παρλάτα», του Γιώργου Μαρίνου, «Τα μαθήματα ελληνικής ιστορίας», το οποίο παρουσίασε σε πολλές από τις μουσικές σκηνές, οποίες εμφανιζόταν και στην παράσταση αυτός ο Γιώργος, αρχές της δεκαετίας του 90 στο θέατρο Βέμπο.

τυχαία ιστορία. Η μάχη των θερμοπυλών, φωτιά και ασπίδα του Λεωνίδα. Με τους 300 που είχαν πιάσει τα στενά, καμένα βούρλα

0: κάποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

Γιώργος Μαρίνος, μαθήματα ελληνική ιστορία, Σταμάτη Καρουνάκη στη μουσική. Να μείνουμε στο Σταμάτη Καρουνάκη, να μείνουμε και στο θέατρο. 1990 συνεργάζεται με τον Ανδρέα Βουτινά. Παρουσιάζουν μια από τι σπουδαιότερε παραστάσει που έχουν παιχτεί ποτέ στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η Μίδια του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτινά. Λιδία Φωτοπούλου, Νίκο Εργιανόπουλο στου πρωταγωνιστικού ρόλου. Σε εκείνη την παράσταση, ο Σταμάτη Καρουνάκη έγραψε το τραγούδι του έρωτα Μέγα Κακό ως χωρικό. Το ακούμε από την Ελένη Βιτάλη.

ήταν του έρωτα το μέγα το κακό, με την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη, από την παράσταση του Αντρέα Βουζινά Μίδια του Ευρυπίδη το 1990 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Να μείνουμε στον Σταμάτη Κραουνάκη, να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στο 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Ακούτε την εκπομπή Grow Plan, σε επιμέλεια και παρουσίαση του Αλέξανδρου Ρίγα, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης το 1989 έγραψε δύο τραγούδια για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την παράσταση Shirley Valentine πάνω στο έργο του William Russell. Σταμάτης Κραουνάκης, Αλίκη Βουγιουκλάκη, από το θεατρικό έργο Shirley Valentine 1989, σκηνοθεσία Μίνας Βολανάκης.

Ο Σταμάτης Καρουνάκης έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το σπίτι αυτό για, για τις ανάγκες θεατρικής παράστασης Σίρλεϊ Βαλεντάιν που ανέβηκε στο θέατρο Αλίκη το 1989. Στην ίδια εκείνη παράσταση ακουγόταν και το Δεσποινής Βαλεντάιν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταμάτης Καρουνάκης, 1989.

Με τον τοίχο μιλώ κι ας μου βγουν σε καλό όσα είπαν τα χείλη μου. Επιτέλους κι εγώ σε ένα χτες μακρινό να κουνάω το μαντίλι μου.

Ήταν το τραγούδι Δεσποινής Βαλεντάιν που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τις ανάγκες της παράστασης Σίλε Βαλεντάιν που παίχθηκε το 1989 στο θέατρο Αλίκη. Ένα έργο του Βίλιαμ Ράσελ, ένα συγγραφέα που η Αλίκη είχε ξαναπαρουσιάσει στο ελληνικό κοινό 5 χρόνια νωρίτερα, το 1984, σε μια τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, το εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, στο πλευρό της ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Σε εκείνη την παράσταση, στο εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, το 1984, με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, μια επανένωση θρυλική μετά από 10 χρόνια που είχε ρίξει συνεργασία τους μετά το διαζύγιο του 1974. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Αλέξης Παπαδημητρίου, έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευε σε εκείνη την παράσταση ο Βλάσης Μπονάτσος. Βλάσης Μπονάτσος, Educating Rita, από τη θεατρική παράσταση του 1984 με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Άκουμε το Βλάση Μπονάτσο στο Educating Rita, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τις ανάγκες της παράστασης Educating Rita το χειμώνα του 1984 στο θέατρο Αλική. Πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παναμιχαήλ. Μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες δεκαετίας του 80 στο θέατρο,

Και θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, θα ολοκληρώσουμε και το σημερινό Group Plan με ένα μουσικό θέμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το οποίο έγραψε για την ταινία του Ridley Scott Blade Runner 1982, πρωταγωνιστή το Harrison Ford.

0: Ακούσατε το Groplan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει ένα ταξίδι σε μουσικές από το χώρο του παγκοσμίου κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, μουσικές και τραγούδια. Από τις εικόνες που μας φτιάχνουν, όπως ξέρουμε, το θέατρο, το σινεμά και τηλεόραση. Από τον Αλέξανδρο Ρήγα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου που ήταν στον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο διερευνά η Κομισιόν. Στις αγορές με επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου βγαίνει το ελληνικό δημόσιο. Νεκροί στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας εντοπίστηκαν 54χρονη και ο γιος της. Ο 28χρονος πυροβολήθηκε στο κεφάλι με αεροβόλο και μετά μαχαιρώθηκε. Η μητέρα του έφερε τραύματα από μαχαίρι. Τη ζωή της έχασε 76χρονη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά. 6 συλλήψεις για κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Αττική. Φωτιά σε εξέλιξη στο Φίληρο Θεσσαλονίκης, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στο Λίβανο τουλάχιστον 8 νεκροί μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τύρο δεν υπήρξε προειδοποίηση. Νεκρός έπεσε ένοπλος που διείσδυσε στο Ισραήλ από το Λίβανο και έβαλε κατά στρατιωτών. 3 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ συνελήφθη 14χρονη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειος 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες μπάντες στην ιστορία της hip-hop μουσικής. 40 και χρόνια καριέρας, πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Mike D, τον Beastie Boys, Thank You. Και αυτό είναι ένα καινούργιο του τραγούδι, True Colors. Άνοιξε την απόψινη rock zone. 7 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Παρέα μας απόψε και το All Win Care. Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλο. Μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρωπούς σου. Δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου με μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελούς των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, πολύ σημαντικό, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από ό,τι πιστεύουμε. Organ Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Τα μηνύματα σας στο Viber, studio@kanali1.gr, τα δικά σας email. Αυτός ήταν ο Mike D και το True Colors από το νέο του πρώτο προσωπικό άλμπουμ μετά από τόσα χρόνια καριέρας, που θα έρθει λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά. Τελευταίο άλμπουμ για το θρυλικό ντουέτο των Soft Cell, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 80 και βέβαια αφιερωμένο και στον Dave Ball που έφυγε από τη ζωή πέρσι τον δεν θυμάμαι ποιο μήνα, την περσινή χρονιά. Dansetheria, ο τίτλος του νέου άλμπουμ, ακούμε το μόνιμο κομμάτι. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Dance City Race of Chell από το τελευταίο άλμπουμ. Ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1-90,4. Τα 50 τραγούδια σταθμούς έμπνευσης για την LGBTQ κοινότητα. Μια λίστα ανέβασε το περιοδικό Rolling Stones. Κορυφαίο κομμάτι σε αυτή την κατηγορία το περιοδικό διάλεξε το Born This Way της Lady Gaga. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

θα κάνω κάτι ακόμη. Δεν ήθελα αυτή την version. Αυτή είναι η Country Road version της Lady Gaga. Αυτό εδώ ψάχνουμε. Το Born This Way στην κανονική του εκτέλεση. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. Νούμερο 1 στη λίστα με τα Inspirational BTQ κοινότητας κομμάτια για το περιοδικό Rolling Stone.

Σούπερ χορευτικό το πρώτο ημίωρο εδώ στη Ροξόνη. Μαντόνα καινούργια Love Sensation. Από το Confessions on the Dance Floor το Part 2. 21 λεπτά μετά τις 5, πάντα καναλιένα στους 90,4.

Γενέθλια σήμερα για τον Ed Simmons, ένας από τους δύο Chemical Brothers. 56 χρονών, γεννημένος 9 Ιουνίου του 1970, ο οποίος βλέπει τις τελευταίες εβδομάδες να φιγουράρει ένα κομμάτι του από τα μια δεκαετία πίσω, το Go, να είναι μέσα στα 10 πρώτα. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε μέχρι και το νούμερο 4 στη Βρετανία. Όλα αυτά από την σειρά Apex που ακούγεται εκεί και έχει κάνει πάταγο και έτσι τους φέρνει στα 10 πρώτα. Ed Simmons, σήμερα 56 ετών. Chemical Brothers, Q-Tip, Go.

Ακούγεται σειρά Apex, νούμερο 7 αυτήν την εβδομάδα στη Βρετανία. Έχει φτάσει και μέχρι το νούμερο 4 για 3 εβδομάδες, νομίζω στα 10 καλύτερα. Εκεί, ένα κομμάτι προς δεκαετίας. Βέβαια, εμείς θυμηθήκαμε για τον Ed Simmons που σήμερα έχει γενέθλια, ένας από τους δύο Chemical Brothers. Go! Μας πάει πολύ κοντά στο τέλος του ημιώρου. Θα κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Εξισχορευτικά σε διαφορετικό στυλ πάμε στο 1990, MC Hammer, τρίτο άλμπουμ, Please Hammer Don't Hurt Them. Και να αξίζει να σταθούμε εδώ σε αυτό το άλμπουμ, καθώς είχε κάνει πάταγο εκείνη τη χρονιά, το λέω για τους μικρότερους που ίσως δεν τα θυμούνται. Σαν σήμερα ξεκίναγε ένα σερί 21 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής, σπάζοντας βέβαια κάθε ρεκόρ, και έγινε το άλμπουμ που έμεινε αδιάκοπα για τόσες πολλές εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική. Είχε κάνει πάντα ο MC Hammer. Σαν σήμερα το 1990, κορυφή στην Αμερική. Σε λίγο και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη.

Ακούσαμε για χθες αυτό το κομμάτι, το καινούριο της Ariana Grande, που είναι με αφορμή ότι πήγε στην κορυφή της Βρετανίας. Και είτε I Made You Love Me, το νέο της single. Το παίζουμε και σήμερα, καθώς σήμερα πήγε και νούμερο 1 στην Αμερική. Rock Zone, η κανάλι 1 στους 90,4. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, πάντα παρέα με το All We Care. Δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου. Θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό.

Φετινή χρονιά η Έλα Λάγκλε είναι η νούμερο 1 ή στο νούμερο 2 με το απόλυτο κομμάτι στην Αμερική για τη φετινή χρονιά. Choosing Texas. Νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα. Δεν λέει να φύγει από τα δύο πρώτα.

Όπως είπαμε και πριν, η απόλυτη επιτυχία της φετινής χρονιάς, Ella Langley, Choosing Texas, η απόλυτη επιτυχία στην Αμερική βέβαια, αν και στη Βρετανία το βλέπουμε στα chart, αλλά στην Αμερική καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είτε νούμερο 1 είτε νούμερο 2, αν βγει κάποιο καινούριο κομμάτι, όπως της Ariana Grande που ξεκινήσαμε το ημίωρο και είναι αυτή τη βδομάδα στην κορυφή. Νούμερο 2 η Ella Langley λοιπόν με το Choosing Texas αυτή την εβδομάδα. Πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν για ένα άλλο νούμερο 1, αλλά από άλλη δεκαετία. 1984, Cyndi Lauper, σαν σήμερα πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική με το single της Time After Time. Ένα single που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στη Βρετανία. Το είχε γράψει παρέα με τον Rob Hyman, τον Hooters.

με δύο νούμερο ένα στην σειρά. Προηγουμένως η Cyndi Lauper 1984, νούμερο ένα στην Αμερική με το Time After Time, και εδώ οι Bee Gees, άλλη δεκαετία, 1979, Love You Inside Out. Σαν σήμερα και αυτό νούμερο ένα στην Αμερική. Ήταν το ένατο νούμερο ένα των σπουδαίων Bee Gees. 12 λεπτά πριν τις 6, πάντα καναλή 1.90.4, πέρασε ένας χρόνος από το θάνατο του σπουδαίου Sly Stone σε ηλικία 82 ετών, πέρσι τέτοια μέρα. Ο frontman των Sly and the Family Stone, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της soul, του funk και της ψυχεδέλειας στην δεκαετία του 60 και του 70.

She Want Me to Stay, Sly and the Family Stone. Ένα χρόνο χωρίς τον Sly Stone, έφυγε πέρσι, τέτοια μέρα. Ένας πραγματικά σπουδαίος μουσικός. Ιδιόμορφος λίγο, αλλά ιδιοφία. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά και πάμε για ένα σπουδαίο άλμπουμ των Rolling Stones. Πάμε στο 1978. 48 χρόνια πίσω, 9 Ιουνίου, κυκλοφορεί το Some Girls. Εκείνη την περίοδο στη Βρετανία έχει ήδη σκάσει το punk και τα έχει σαρώσει όλα, ενώ η disco έχει την πρωτοκαθεδρία παντού στην Ηφίλιο και οι Rolling Stones κάνουν αυτό εδώ.

Miss You, οι Rolling Stones, σαν σήμερα το 1979 κυκλοφόρησαν το σπουδαίο τους και εμπορική επιτυχία βέβαια, Some Girls, το 1978, συγγνώμη, 9 Ιουνίου. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, πάμε να κλείσουμε με τους Genesis. Εδώ πάμε στο 1986, σαν σήμερα κυκλοφόρησαν το Invisible Touch, το πιο εμπορικά επιτυχημένο άλμπουμ των Genesis που τους έδωσε και το μοναδικό νούμερο ένα νούμερο ένα single, το οποίο ήταν το μόνιμο κομμάτι Invisible Touch. Με τους Genesis πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μείνετε εδώ στην Rock Zone. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Στις αγορές, με επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, βγαίνει το ελληνικό δημόσιο. Αντιδράσεις συνηγόρων κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη για την εισαγγελική πρόταση που δέχεται τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων. Νεκροί στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγιαλίας εντοπίστηκαν 54χρονη και ο γιος της. Ο 26χρονος πυροβολήθηκε στο κεφάλι με αεροβόλο και μετά μαχαιρώθηκε. Η μητέρα του έφερε τραύματα από μαχαίρι. Τη ζωή της έχασε 76χρονη πεζή, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στον Κορυδαλό 25χρονος που διευβόλησε σε έλεγχο μοτοσυκλέτα της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Θαλάσσιο ντρόουν διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των ΗΠΑ που κατέπεσε κοντά στα στένα του Ορμούζ. Λίγες προσκαιρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφωνή και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνει ρίσκα, κάνει λάθη. Όταν κάνει λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
2: Ροξόνη.

ότι εκεί πολύ έξω. Άντε πως ήταν πολύ εκεί έξω. Αγαπάτε τους cigarettes after sex, ειδικά οι πιο νέοι ακροατές. Σαν σήμερα το 2017 το debut album τους, από όπου και το K που άνοιξε την δεύτερη ώρα εδώ στη Rock Zone στους 90,4. Ο Γιώργος Παντριάρχης παρέα μέχρι τις 7, από τις 5 μαζί όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Από απόψε παρέα με την All Win Care. Μερικές φορές χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Μέσα σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας, ή σε ένα λεπτό μπορείς να δώσεις δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα και να σώσεις κυριολεκτικά μία ζωή. Αν θέλεις και εσύ, γίνε lifesaver. Σε περιμένουμε στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, αλλά και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά. Το All Win Care, πρωτοβουλία της All Win, Ελλάς για την υγεία και τη φροντίδα, στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκουν συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Πάμε 6954-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber 2-10-42-24-4-4-1-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αυτή λοιπόν ήταν η Cigarettes After Sex, πρώτο κομμάτι για τη δεύτερη ώρα. Γενέθλια σήμερα έχει ο James Walsh, ο οποίος γίνεται 46 ετών. Η φωνή και η κιθάρα των Star Sailor, και αυτούς τους αγαπάμε πολύ εδώ στην Ελλάδα. Περάσει πρόσφατα για τον Καζάρτε. Alcoholic. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα.

Το Σάββατο στο Λιγαβητό, ο Chris Isaac, ακούμε κομμάτια εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, όπως κάνουμε σε όλες τις μεγάλες συναυλίες που συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα. Λιγαβητό, το Σάββατο, παίρνει τα σπουδαία του κομμάτια, ένα από αυτά και το Baby Did a Bad Bad Thing που ακούσαμε εδώ 17 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Rock Zone. Πάμε σε νέες κυκλοφορίες από το χώρο του ανεξάρτητου rock, έχουμε αρκετές. Θα τις παίξουμε τώρα εδώ σε αυτό το ημίωρο στη σειρά. Ξεκινάμε ένα πιο καινούριο, δεν γίνεται, κυκλοφόρησε πριν περίπου 3 ώρες. Νέοι Interpol, See Out Loud. Ένα καινούριο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ This Mirror Waits at Dawn που θα έρθει στα τέλη Αυγούστου.

καινούργιο single των Interpol, See Out Loud, από το νέο τους άλμπουμ This Mirror Waits At On, το οποίο θα έρθει προς τα τέλη Αυγούστου. Ακούγεται καλό αυτή η καινούργια δουλειά, τουλάχιστον το πρώτο δείγμα. Το άλμπουμ είναι σίγουρα καλό και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι μία από τις καλές κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας. Είναι το νέο άλμπουμ των Death Cab for Cutie. Ακούμε το ομώνυμο I Build You a Tower.

Αυτό ήταν το μόνιμο κομμάτι από το νέο άλμπουμ I Build You Tower των Death Cab for Cutie. Μια καλή νέα κυκλοφορία από το χώρο του ανεξάρτητου ροκ. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μάθιου Μπέλαμι. Γίνεται 48 ετών. Μάθιου Μπέλαμι που οδηγεί τους Muse, ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα, ροκ σχήματα από τη Βρετανία, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και έπειτα, οι οποίοι βέβαια έχουν και την καινούργια τους δουλειά, ακούμε συνέχεια καινούργια κομμάτια, όπως το Night Shift Superstar, ένα από τα τελευταία. Με τους Muse θα πάμε μέχρι το ημίωρο, επιστρέφουμε εδώ, μείνετε στη Rock Zone, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Ένα κομμάτι που παίζουμε αρκετά συχνά από το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, παρέα εδώ με τον Ringo Starr, πρώτη φορά στην ιστορία, ως καθάρια, ντουέτο, Home to Us. Από το The Boys of Dungeon Lane, το οποίο μπήκε στο νούμερο 5 στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, πολύ καλά εκεί. Και περιμένουμε βέβαια στο τέλος της εβδομάδας να δούμε πού θα φτάσει και στη Βρετανία. Εντός γηπέδου δηλαδή, ο Paul McCartney. Εντός έδρας. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1, στους 90,4 Rock Zone, παρέα με το All Win Care. Δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στάση στη Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Τρίτη, 16 Ιουνίου, θα σε περιμένουν 9 το πρωί με 7 το απόγευμα. Ένα άκρος χαλαρωτικό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά, τίποτα δηλαδή. Σας το καλό που θα κάνεις και η εγγραφή νέων δοτών μελών μυελών των νοστών είναι ένα απλό, γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου με μια μπατονετίτσα. Για κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσεις μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Τελευταίο ημίωρο. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Δημήτρης Αντωνόπουλος κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο δεύτερο μέρος εδώ στη Rock Zone. Παρέα του σήμερα, ο άνθρωπος πίσω από το Eject Festival, Σταύρος Τριλιγκάς. Θα μάθετε τα πάντα για το φοβερό διήμερο φετινό του Eject με Florence and the Machine, Suede, του Cure φυσικά, τον Matt Berninger, τον National και τους Nothing But Thieves. Δύο πολύ δυνατά line-up όλα αυτά. Στην πρώτη ώρα του Δημήτρη, 7 με 8, παρέα με τον Σταύρο Στριλιγκά. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα και θυμηθήκαμε το άλμπουμ των Rolling Stones, το Some Girls, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1978, 48 χρόνια πίσω, 9 Ιουνίου. Ίδια μέρα είχε έρθει και το ντεμπούτο άλμπουμ των Dire Straits. Ένα σπουδαίο άλμπουμ με το Sultans of Swing, βέβαια ένα από τα κλασικά ροκ κομμάτια έκτοτε. Θα πάμε σε αυτό το άλμπουμ να το προσεγγίσουμε. Να πω ότι είναι ήδη διπλά πλατινένιο στην Αμερική. Ένα πολύ εμπορικό άλμπουμ αυτό το πρώτο των Dire Straits. Και να θυμηθούμε από εκεί ένα κομμάτι που ακούμε λίγο πιο σπάνια, το Down to the Waterline.

Down to the Waterline από τους Dire Straits και το πρώτο τους άλμπουμ, το ομώνυμο, 48 χρόνια πριν, σαν σήμερα 9 Ιουνίου 1978, έχει κυκλοφορήσει αυτό το πρώτο άλμπουμ των σπουδαίων Dire Straits. Σχήματα, ροξήματα από το παρελθόν που μας εκπλήσουν φέτος ευχάριστα. Ο Paul McCartney με ένα πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ. Οι Rolling Stones με δύο σπουδαία τραγούδια και περιμένουμε το νέο τους άλμπουμ. Και οι Deep Purple που μας έχουν ενθουσιάσει με το πρώτο τους single, το Arrogant Boy, και από προχθές, από χθες μάλλον, έχουμε κι άλλο ένα καινούριο, νομίζω το έπαιξε και ο Νίκος χθες στο δεύτερο μέρος εδώ στη Rock Zone, Diablo, οι νέοι Deep Purple. Πάρα πολύ ενέργεια, θυμίζοντας κομμάτια από τις αρχές δεκαετίας του 70, από τις μεγάλες τους στιγμές.

Diablo, το δεύτερο κομμάτι από τα καινούργια των Deep Purple, εξαιρετικό και αυτό, από το άλμπουμ Splat που θα έρθει μέσα στη χρονιά. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στους Deep Purple, καθώς σήμερα έχει γεννηθεί ένα εμβληματικό μέλος τους, ο John Lord, το 1941, που έγραψε σπουδαία πράγματα, έκανε σπουδαία πράγματα με τους Deep Purple και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία, σε ηλικία 71 ετών, 16 Ιουλίου του 2012, αλλά έχει γεννηθεί σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου του 1941, ο John Douglas Lord. John Lord, σπουδαία πράγματα με τους Deep Purple, αλλά και με τους Whitesnake και αρκετά άλλα σχήματα. Πάμε να ακούσουμε μια εμβληματική στιγμή του, στο Highway Star.

Highway Star, εμβληματική στιγμή των Deep Purple, αλλά και του John Lord που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1941. John Lord, τα πλήκτρα των Deep Purple και των Whitesnake και άλλων σχημάτων, έφυγε από τη ζωή του 2012 νικημένος από τον καρκίνο, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Όπως και ο Mick Box, το τελευταίο και εμβληματικό μέλος των σπουδαίων Uriah Heep, ο κιθαρίστας τους, που είναι το τελευταίο σε ζωή από το κλασικό line-up αυτού του σπουδαίου ροκ σχήματος Gypsy. Και μάλλον θα μείνουμε για δύο στους Uriah Heep μέχρι το τέλος. Mick Box που γίνεται σήμερα 79 ετών.

Gypsy από τη Σουράια Χιπ. Του θυμηθήκαμε με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Mick Books, τελευταίο απομείνα από το σπουδαίο σχήμα των Σουράια Χιπ, από την κλασική line-up, ο οποίος γίνεται σήμερα 79 ετών. Και θα κλείσουμε βέβαια με τη Σουράια Χιπ, καιρό είχαμε να ακούσουμε κομμάτια τους. Δίνουμε σκητάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Παρέα του απόψε ο Σταύρος Τριλιγκάς, ο άνθρωπος πίσω από το Eject Festival. Θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα την επόμενη ώρα εδώ στην Rock Zone. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Όταν λέμε για Σουράια Χιπ, Easy Living, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Καλό βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Το μικρόφωνο Θοδωρή Ασβεστόπουλο. 5 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Τη δημιουργία στη Μαλακάσα του τρίτου και μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας. Προσαρμογή στο ευρωπαϊκό δίκαιο και σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας ζήτησε ο Νικήτας Κακλαμπάνης από τον πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής. Να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών και να κληθούν από τη δικαιοσύνη η Ντίλιαν και Δημητριάδη, ζητά το Πασόκ. Δύο συλλήψεις στην Παλίνη για ρευματοκλοπή αποξηλώθηκαν 500 μέτρα καλωδίων. Η πρόσφατη επίθεση στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ακόμη σοβαρότερο χτύπημα, προειδοποιεί ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού. Θαλάσσιο ντρόουν διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των ΗΠΑ που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα παράσχει όπλα στην Ουκρανία, δήλωσε η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειος, πεντεμοφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Μέχρι τις 9 μαζί στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής, το Pornography των Cure. Εκεί που βλέπουμε κάθε άλμπουμ, τραγούδι με το τραγούδι. Ο Δημήτρης Μορφές είναι στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4. Και σήμερα η πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για τα εδώ συναυλιακά πράγματα. Ένα πρόσωπο με διαδρομή, ιστορία και πολλές ιστορίες μαζί. Κάποιες από αυτές μοιραστήκαμε λίγο πριν έξω. Το Σταύρο Στριλιγκά. Σταύρο, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Δημήτρη, ας μην υπερβάλλουμε, εντάξει. Συναυλίες κάνουμε, δεν έχουμε καλύψει από τον πάρπακο και τον καρκίνο.
0: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα έξω με τον Σταύρο, ο οποίος, ξέρετε, για να σας δώσω και μια προσωπική εικόνα, είναι ο αληθινά και ουσιαστικά σεμνός άνθρωπος. Αυτός που συχνά λειτουργεί με έναν αιρετικό τρόπο στα πράγματα και είναι ένα από τα στοιχεία μαζί με την δημιουργική του ματιά και τις ικανότητές του που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Λοιπόν, Eject Festival 2026, Σταύρο.
1: Την επόμενη ώρα θα παίξετε το Disintegration. Όλα, δηλαδή το Pornography, όλο το πόδι.
0: Απίστευτο.
1: Τον έχω ακούσει χιλιάδες φορές στα νιάτα μου.
0: Μου δίνει πάσα.
1: Σκάρα, βινίλιο, τέλειος. Τέλειος δίσκος. 10 στα 10. Τέλειος δίσκος.
0: Να σε καλά, Σταύρο. Γιατί ξέρω ότι το λες από την καρδιά σου. Μου κάνει εντύπωση αυτό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Η ανταπόκριση. Παίρνω, αν θέλεις, και θάρρος από σένα να τοποθετηθώ έτσι στον αέρα. Δεν το κάνω. Οι ακροτές το γνωρίζουν. Η ανταπόκριση που γνωρίζει. Αυτή η ιδέα, αυτό το εγχείρημα, ότι ακούμε το άλμπουμ αυτό, τραγούδι με τραγούδι, με τις πληροφορίες, με...
1: Είναι η εποχή τέτοια. Ο κόσμος δηλαδή θέλει την πληροφορία. Ήπως είναι κάτι podcast με 3 ώρες. Δηλαδή, προφανώς, ο καθένας λέει τη γνώμη του πια και έχει ξεφύγει το πράγμα, αλλά άμα δεν μας πει από λίγα χρόνια, όλοι λέγανε ότι attention span πρόβλημα υπάρχει και ο κόσμος δεν μπορεί. Όμως ο κόσμος αποδεδειγμένα θέλει πληροφορία και θέλει να κάνει μια ώρα εκεί να ακούσει το δίσκο. Θέλει την πληροφορία, την ψάχνει. Απλά την ψάχνει από κάποιον που θα τη δώσει με εύληπτο τρόπο και να ξέρει τι λέει. Δηλαδή να εμπιστεύεται ο κόσμος ότι αυτός που μιλάει ξέρει το αντικείμενο, να μην λέει με σαλαμάρες. Και είναι και δίσκος που είναι ζόρικος.
0: Εμβληματικός δίσκος.
1: Ναι, ναι. Οι δύο δίσκοι που έλειωνα τότε ήταν αυτό, το Pornography. Το είχα αγοράσει, δηλαδή το θυμάμαι και πού το αγόρασα και τέτοια. Και το Faith No More, το Angel Dust, που το έχει αγοράσει ο αδερφός μου. Και το θεωρώ 10 στα 10 και τους δύο. Φοβερούς δίσκους, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Οπότε να ακούσετε όσοι, μόλις τελειώσω εγώ, ακούστε τα σοβαρά πράγματα.
0: Λοιπόν, χωρίς φυσικά να μπω στη λογική της συζήτησης που είχαμε εκτός αέρα και να πω πράγματα γύρω από την κουβέντα αυτή, απ' την άλλη, ξέρεις, Σταύρο, είναι οδηγός για να δώσω μία εικόνα. Ένα παιδί που ξεκίνησε και έκτισε αληθινά βήμα-βήμα, μιλάμε για τους Cure τώρα και το Pornography, μιλούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα το 2026, με τεράστιο κύκλο στη δουλειά του πάνω, με την αναγνωρισιμότητα και όλα αυτά τα πράγματα, φέρνει τους Cure στην Ελλάδα. Μιλάμε για το Eject, για να πάμε στο... Ναι. Στο θέμα μας. Λοιπόν,
1: δεν τους φέρνω εγώ, τους φέρνει η εταιρεία.
0: Ναι, η εταιρεία, προφανώς. Αυτό τώρα για σένα, σε ένα επίπεδο άλλο, πιο δικό σου, πώς φτάνει, πώς είναι, πώς αισθάνεσαι?
1: Εμείς, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, έχεις ένα βασικό πρόβλημα, ότι έχεις αποκοπεί από την πλευρά του φαν. Γιατί επειδή υπάρχει το οικονομικό, υπάρχει το ότι την ώρα της συναυλίας τρέχεις δεξιά-αριστερά, ότι κάνεις χρόνια που ασχολείσαι με αυτό το συγκεκριμένο live, γιατί δεν ξεκινάμε πριν 5 μήνες. Ξεκινάμε κάμποσα χρόνια πριν για κάτι που θα γίνει μετά από 2 και 3 χρόνια.
0: Κάμποσα χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα εμείς είμαστε, κάνουμε το 27, 28. Έτσι. Δεν ασχολούμαστε με το 26.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια παράξενη κατάσταση, την οποία αυτό το λένε όλοι όσοι κάνουν το αντικείμενο. Μάλιστα πριν από κανένα μήνα που δείξαμε την ταινία, κάναμε μια ταινία για τα 20 χρόνια του φεστιβάλ και την ταινία την είδα και εγώ στο σινεμά εκεί που πήγαμε, ας πούμε. Και αυτό λέγανε και όλοι οι άλλοι, χωρίς να ξέρω εγώ τι έχει πει. Όλοι λένε αυτό το πράγμα, ότι δεν παρακολουθούμε τα live. Γιατί όλο τρέχει δεξιά-αριστερά, α πούμε, δεν βλέπει και τα live. Οπότε βασικά έχει να κάνει στην αρχή, τα πρώτα χρόνια λες, ξέρω, θέλω να κάνω αυτό το όνομα, θέλω να κάνω το άλλο. Μετά συνειδητοποιεί ότι η δουλειά δεν είναι τι θες να κάνει, αλλά η δουλειά είναι ότι είναι μια δουλειά και πρέπει να κάνει. Πρέπει να το αντιληφθεί ότι είναι μια δουλειά. Είναι μια δουλειά η οποία απευθύνεται σε κόσμο, σε κοινό. Άρα πρέπει σε ένα μεγάλο βαθμό να μάθεις να ακούς το κοινό. Δηλαδή δεν κάνεις εκπαίδευση του κοινού όταν, σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή όταν είναι κάποια πράγματα που είναι φεστιβάλ εκατομμυρίων, δεν εκπαιδεύεις το κοινό. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία πιο πριν, έτσι, σε μικρότερα live. Δεν μπορεί να εκπαιδεύεις τον κόσμο σε κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε πρέπει να μάθεις να ακούς τον κόσμο. Δηλαδή δεν έχει καν να κάνει με προσωπικό γούστο. Προφανώς υπάρχει η έννοια του προσωπικού γούστου, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να αντιληφθείς ότι
0: είναι ένα project.
1: Ναι, γιγαντώνεται. Εξαρτώνται πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτό το πράγμα και στη δική μας χώρα και άλλοι που έρχονται από το εξωτερικό και αυτά. Και ξεπερνάει δηλαδή κάποια την πλευρά του φαν. Οπότε έχεις χάσει αυτό σίγουρα. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει συναυλίες και να μην έχει χάσει την πλευρά του φαν. Όποιος το λέει, δηλαδή λέει ψέματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αυτό το τύπο που κάνω Obscure. Κοιτώντας προς τα πίσω, λέει: κοίτα να δεις, ας πούμε, κάναμε Obscure. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι, γιατί είναι μια δουλειά. Ναι, είναι σαν να βλέπεις κάποιος σε κάποια εταιρεία και να λέει: ξέρω εγώ, σας πω, κάνουμε το τάδε. Είναι στα πλαίσια της δουλειάς, πώς να το πω. Φυσικά είναι ωραίο, έτσι. Γιατί ωραίο με την έννοια ότι και τα 3-4 τραγούδια που βλέπεις στο live τους, όταν τους είχαμε ξανακάνει ποτέ, ήταν πριν 7-8 χρόνια, ήταν εντυπωσιακό. Ήταν σαν να ακούς CD, ας πούμε. Ήταν η φωνή και ίσως να... Δεν είναι αυτό που λέω. Ήταν απίστευτο, ας πούμε. Γιατί σε πολλά live ο ήχος έχει πρόβλημα ή ξέρω, ο άλλος έχει γεράσει. Εδώ ήταν κάτι απίστευτε, τρελό, ρε παιδί μου. Ήταν τρελό, σαν CD, ήταν παράξενο, παράξενα καλό, ας πούμε. Οπότε είναι απίστευτο πως αυτός ο άνθρωπος έχει διατηρήσει τη φωνή σε αυτή την κατάσταση. Ξέρεις, σκέφτεσαι ότι κάνει 3 ώρα σετς.
0: Ξέρεις πως τους είδαμε για πρώτη φορά, Σταύρο, στην Αθήνα. Λοιπόν, πριν από 1, 2, 3 χρόνια φιλοξένησα μια συνέντευξη του Γάλλου προμότερ, του Ζεράρ, που είχε τότε με το Υπουργείο Πολιτισμού το 85 στο Καλλιμάρμαρο, στο Rock in Athens, στην εκπομπή. Και μιλώντας μου λέει το εξής καταπληκτικό, τις επαφές του με τον Τζο Στράμερ, με τη Μελίνα Μερκούρη τότε κτλ. Μου λέει, ξέρεις πώς έφτασαμε στο Σκιούρ, που του λέω για μένα ήταν στο διήμερο εκείνο το καλύτερο γκρουπ, τόσο απλά. Ουσιαστικά μου λέει, είχαμε κλείσει τους Culture Club, οι οποίοι... Στο καλοκαίρι εκείνο, το καλοκαίρι του 85, θυμάσαι με Live Aid και όλα αυτά.
1: Ντουζένια.
0: Είχαν συγκεκριμένες επιλογές, δύσκολο όνομα. Και του λέει λοιπόν ο Άγγλος, θα σου δώσω τους Culture Club, αλλά
1: και
0: θα πάρει.
1: Καλά, εκεί ούτε ήταν στα ξεκινήματα.
0: Ναι, για το breakthrough, ναι.
1: Τώρα, in hindsight λοιπόν, που λέμε, εντάξει, λέμε άλλα πράγματα.
0: Πρέπει να σου πω και σε ευνηδιάζω ίσως, διάλεξα να στο κρατήσω αυτό, να το πούμε στον αέρα. Το line-up του φετινού Eject είναι απίστευτο.
1: Καλό, εντάξει.
0: Είναι απίστευτο. Θα έχουμε ονόματα, θα τα ακούσουμε την πρώτη ώρα, μιλώντας εδώ με τον Σταύρο, τον Σταύρο Στριλικά. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από αυτό το line-up που εγώ το βλέπω και λέω, ναι. Τι είναι αυτό. Με Florence and the Machine, Matt Berninger.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι για.
0: Καταπληκτικό άλμπουμ πέρυσι.
1: Για το πώς είναι τα φεστιβάλ στην Ελλάδα. Ναι. Για τις συγκεκριμένες ώρες που μπορούμε να παίξουμε. Για το πόσα φεστιβάλ υπάρχουν στο εξωτερικό. Δηλαδή. Προφανώς. Και μάλιστα και ότι τυχαίνει να είναι και κολλητές οι ημερομηνίες. Το οποίο πάρα πολύ σπάνιο.
0: 14 και 15 Ιουλίου.
1: Ναι, με αυτή την έννοια, ναι. Το ότι μπορούμε να κάνουμε τη Florence και τους Cure, ναι. Το ότι. Βάλουμε τους Swed και, και τον Matt και τους Nothing But Thieves και,
0: Nothing But Thieves.
1: Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω ότι πιθανότατα ο Matt να τέριαζε την άλλη μέρα, ξέρω, κάπως έτσι λίγο.
0: Αυτά πάντα τα σκεφτόμαστε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι, περισσότερο στο μυαλό μας, ξέρεις, είναι.
1: Ναι, μόνο, εντάξει.
0: Το ξέρω.
1: Και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν και με συγκυρίες. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορεί ο καλλιτέχνης δει μια μέρα και να μπορεί την άλλη. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Υπάρχει πια τόση προσφορά φεστιβάλ να βιώνει σε όλη την Ευρώπη και τέτοια. Και στον κόσμο, αλλά γενικά εμείς στην Ευρώπη, που είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις αυτό που θες. Βασικά. Πας με availability, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: και μάλιστα το πότε πρέπει να το κλείσεις. Δηλαδή είναι, τα ονόματα δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τελευταία στιγμή. Πρέπει να τα κλείσουμε, ξέρω εγώ, 6 μήνες πριν, 8 μήνες πριν, ενώ τα δεύτερα, τα τρίτα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε κάνεις ό,τι μπορείς. Νομίζω ότι είναι καλό. Καλό line-up, νομίζω. Ναι.
0: Πάμε, τραγούδι.

0: Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Σταύρος Τριλιγκάς, η καρδιά και η ψυχή του Eject Festival με ένα υποδειγματικό line-up αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι. Το περσινό άλμπουμ του Matt Berninger ήταν στις επιλογές μας στα αξιόλογα άλμπουμ και τη χρονιά που πέρασε. Inland Ocean. Τι μου λέγε Σταύρο εκτός αέρα για τους τραγουδοποιούς και τα συγκροτήματα.
1: Λέγαμε με αφορμή τον Matt Berninger. Ναι, μεν είναι ο τραγουδιστής στο National.
0: Βέβαια.
1: Η στίχη και το National αυτό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τα λεφτά του, ας πούμε, πώς από την καριέρα του τη μεγάλη, την έχει κάνει σαν τραγουδοποιός που κάνει τις συνεργασίες με τον Taylor Swift. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή, ενώ τη τραγούδια του που γίνονται παγκόσμιες επιτυχίες. Εγώ προσεγγίζω τη τραγουδοποιία κυρίως. Δηλαδή, από την πλευρά του συγκροτήματα και η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος δεν με πολύ ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ η τραγουδοποιία. Δηλαδή, πώς ένα τραγούδι θα μπορούσε να το έχει πει ο Τάδε και το απέρριψε και το πήρε ένας άλλος και έγινε και έφτιαξε την καριέρα
0: και
1: του.
0: Και τι ιστορίες υπάρχουν τέτοιες.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, βασικά είναι τα περισσότερα τραγούδια. Είναι έτσι. Κάποιος τα απέρριψε και τα έκανε αυτά. Οπότε είμαι πολύ υπέρ του. Του cross να πηγαίνει δεξιά-αριστερά και ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός για ένα συγκεκριμένο δουλεύει με τη μεγαλύτερη, πώς σας πω, το μεγαλύτερο όνομα στον πλανήτη και δουλεύει σε βάθος χρόνου. Και όχι απλά κάνανε μια συνεργασία ξανά και ξανά. Και πώς δικαιώνονται τα τραγούδια του, πώς να το πω.
0: Δείχνει πράγματα αυτό και για το.
1: Εγώ νομίζω ότι το τραγούδι θα βρει το δρόμο του. Αλλά κάποια τραγούδια είναι πιο τυχερά από κάποια άλλα, θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Σταύρο, πώς βλέπεις, έχεις συνεργαστεί, ήσουν στο πλάι του για χρόνια, την ιδέα τώρα του Γιάννη Πετρίδη, του μοναδικού Γιάννη Πετρίδη, που αφορά τη δισκοθήκη του και διάβαζα τώρα θα είναι στη στέγη για ένα DJ set με τους Dead Can Dance.
1: Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Όταν δούλευα εγώ με τον Πετρίδη, ρώταγα τι θα κάνει τη δισκοθήκη. Η δισκοθήκη είναι πελώρια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τότε ήταν 300.000 κομμάτια το λιγότερο. Συν ένα ολόκληρο μικρό σπίτι που ήταν τα περιοδικά. Είναι και τα περιοδικά, έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Βιβλία αυτά.
1: Ναι, και.
0: Ταινίες.
1: Ναι, η δισκοθήκη είναι το αυτό, αλλά έχει και τις ταινίες, ναι, εννοείται. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν παλιά, ήταν συνέχεια. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ, κάθε Δευτέρα αγοράζαμε. Δηλαδή, από το Amazon τότε, το αγγλικό, το αμερικάνικο, full, όλα τα charts και τέτοια. Μιλάμε για ποσότητα. Δηλαδή, κάθε Δευτέρα αγοράζαμε 10 κομμάτια. Συν από όλες τις δισκογραφικές που έπαιρνε τα άλλα, έτσι. Οπότε είναι μια πελώρια αυτή. Και είχα ρωτήσει τι θα κάνετε αυτό. Κανονικά νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να πάει κάπου στο κράτος. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος του Πετρίδη.
0: Ναι,
1: αλλά το κράτος δεν είναι.
0: Γιατί είμαστε στην Ελλάδα.
1: Και αναπόφευκτα, πάλι καλά που βρέθηκε κάποιος και το.
0: Αν δεν δουλέψει σε τέτοια ιδιωτική
1: προϊόντα. Εντάξει, να πουλήσει αυτή τη συλλογή δεν παίρνει και πολλά λεφτά. Γιατί ενώ θα πάρει ένα ποσό, αλλά ο άλλος πρέπει να πάρει και πολύ πράγμα που δεν θέλει να πάρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι μεγάλες συλλογές δεν πολλούνται. Δηλαδή δεν τις παίρνει κάποιος.
0: Του έγινε μια πρόταση δύο φορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απόλυτα αρνητικός.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Με ένα πολύ καλό νούμερο.
1: Λέω όμως ότι δεν μπορεί να πούμε, λέμε 300.000 κομμάτια, δεν παίρνει 300 χιλιάρικα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνει πολύ λιγότερα, έτσι. Γιατί ο άλλος λέει τα παίρνει όλα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σαν να πας να πουλήσεις 1.000 δίσκους, σου λέει τόσο 2 ευρώ το κομμάτι. Λες, τι 2 ευρώ το κομμάτι, ρε φίλε, τι λες τώρα. Αλλά κατάλαβες. Αλλά εννοείται ότι θα πρέπει να είναι και να δούμε πώς θα γίνει να είναι προσβάσιμο στον κόσμο.
0: Ναι, μα αυτό
1: όπως είναι το Λιλιάν Βουδούρη.
0: Αυτό, δηλαδή, αυτό που λες είναι.
1: Προφανώς όπως υπάρχουν βιβλιοθήκες πρέπει να υπάρχουν και μουσική. Η μουσική είναι.
0: Μια κυβωτόσα, παιδί μου.
1: Φυσικά, ναι. Είναι αδιανόητο ότι η ΕΡΤ δεν βρήκε έναν τρόπο να το εκμεταλλευτεί. Έτσι.
0: Είπαμε Ελλάδα.
1: Δηλαδή είναι να απορρείς. Πώς κάποιος δίνει τη δισκοθήκη του, λέει δεν θέλω κάτι. Και η ΕΡΤ που πετάει τόσα λεφτά δεξιά και αριστερά. Τόσα λεφτά. Σε εξωτερικές. Πώς τα λένε. Πώς λέγονται. Εξωτερικές παραγωγές. Όλα αυτά τα αστεία πράγματα που γίνονται, τα όργια. Ρε φίλε, εντάξει, κάντε τα όργια.
0: Αλλά κάτι δεν μπορεί να το μαζί.
1: Κάνει και αυτό. Ενώ. Τι σας πειράζει, ας πούμε.
0: Κάνει και
1: δηλαδή.
0: Το σωστό λίγο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Έτσι να αλλάξει.
1: Θέλω να πω. Η ΕΡΤ εννοούμε το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: να το πω,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Που
0: είχε στείλει επιστολές, δεν πήρε καν απάντηση.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πήγαμε καφέ και μου λέει: έχει κάνει υπάρχει ένα τεχνικό
1: πρόβλημα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με το χώρο.
0: Γιάννης.
1: Είναι τόσο πολλά που δεν μπορεί να χωρέσουν κάπου εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το σπίτι είναι ένα πολύ μεγάλο σπίτι και είναι όλο όλη η τύχη παντού, πάνω, κάτω, όλα τα δωμάτια παντού, album. Στην κουζίνα είναι όλη η τύχη τέτοιο. Έτσι, οπότε υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι όποιος το πήρε. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο τα ιδρύματα το πήρε. Τον Άση το πήρε. Ωραία.
0: Συστέγη.
1: Καλό είναι τα 3 εκατομμύρια που έχουν, λοιπόν, να πάνε σε κάποιο.
0: Να μεταδώσουμε και ένα μήνυμα εδώ πολύ σημαντικό και να πάμε αμέσως μετά στους Nothing But Thieves, καταπληκτικό όνομα, που θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε στο Eject Festival στα μέσα του επόμενου μήνα. Το Eject που είναι και αφορμή για να είναι σήμερα και είναι χαρά μας βέβαια εδώ ο Σταύρος Στριλιγκάς. Πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή, σίγουρα πιο εύκολα από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικού Θέατρου. Εκεί το Olgun Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood and Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώσε αίμα και γράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. Olgun Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ήταν πέρυσι στα κορυφαία άλμπουμ, στις προτάσεις μας για το 25 το άλμπουμ αυτό. Florence and the Machine, One of the Greats. Συγκλονιστική Florence Welch και στη σκηνή μια παρουσία που πραγματικά κατακλεί τα πάντα, σε κερδίζει με την αμεσότητά της και το ταλέντο, την αξία της. Φέτος στο line-up είναι headliner την πρώτη μέρα, έτσι Σταύρο. Florence and the Machine, στις 14
1: ναι,
0: του μήνα.
1: Και 15 είναι η Cure. Ναι.
0: 15 headliner η Cure. Τι σκέφτεσαι άραγε για το συναυλιακό το οποίο στη χώρα μας τώρα, σήμερα το 26 που είμαστε?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε χρυσή εποχή, δεν το συζητάμε,
0: μπράβο,
1: δεν υπάρχει προηγούμενο. Νομίζω ότι παρά είναι, δηλαδή έχουμε πολύ παραπάνω live από ό,τι αντέχει η φάση.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, πάρα πολλά, πέρα από τη λογική, αλλά από την πλευρά του θεατή, ξεκάθαρα χρυσή εποχή. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι levels πάνω από ό,τι προηγούμενο. Δηλαδή, μόνο κάτι να δεις τη φέτος, η Metallica, στα καπάκια αερομένου.

0: high priority. Και βλέπεις τώρα, ανακοινώθηκε ο Travis Scott. Τρομερά μεγάλο όνομα, από το οποίο αν δεν ήταν η Live Nation που το κάνει, η Live Nation δηλαδή, δεν θα έρχονταν αυτό το μάτι. Είναι πολλών εκατομμυρίων όνομα.
1: Έβλεπε sold out στο Ηρώδιο. Κόλλησε το μυαλό μου.
0: Το John Legend.
1: Ναι. Mm-hmm. Απίθανα πράγματα. Και θυμάμαι τι είχαμε δει πάλι. Τι είχε φέρει τότε. Χέρμπι Χάνκοκ, τον έφερα έξω. Κράφτβερκ στο Ηρώδιο. Τι να πω. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το ελληνικό κοινό, οι επιλογές του πια είναι τόσες, ναι, και τέτοιες.
0: Σε συγκεκριμένα είδη μουσικής, πολλά. Τώρα σε... Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία περνάνε, δηλαδή έχει παίξει ο Μωράτ 2-3 φορές. Δηλαδή υπάρχουν και πράγματα που απευθύνονται σε πολύ πολύ νεανικό, ναι, κοινό, ναι, που ακούει τραπ, ξέρω, ναι, δηλαδή, ναι, τα οποία δεν τα παίρνει χαμπάρι η μουσική ειδησιογραφία, γιατί είναι άλλο στυλ, αλλά υπάρχει κοινό. Υπάρχει κοινό, δηλαδή, και πλέον δεν κάνουν και μόνο οι εταιρείες, κάνουν και οι καλλιτέχνες μόνοι. Ο Σάσκε κάνει αυτό που κάνει το φεστιβάλ και φέρνει κάτι ονόματα ξένα. Δηλαδή, ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ μακάρι να ήταν έτσι όταν εμείς ξεκινάγαμε, ας πούμε. Δεν το συζητάμε. Εμείς όταν ξεκινάγαμε ήταν 2-3 και ήταν παλαιολιθικά, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που είναι τώρα. Βλέπεις τώρα καλλιτέχνες και κάνουν δικά τους φεστιβάλ.
1: Στη Χαλκιδική, στο Sunny Festival, Robert Plant.
0: Plant, ναι, και στην Αθήνα. Ναι. Ναι. Και τι εισιτήριο. Robert Plant έχει 400 ευρώ εισιτήριο εκεί πέρα πάνω. Mm. 80, 200, 400, αλλά βέβαια είναι, ναι, σε resort μέσα και έχει 400 ευρώ εισιτήριο. Από εμείς παίζουμε στο Ηρώδιο John Legend και έχουμε το ακριβό μας είναι 240 εκεί στο Ηρώδιο. Και όλος παίζει στο... Αλλά εντάξει, είναι, το τι πληρώνει κάποιος, πώς σου πω, άμα παίξει στη Μύκονο θα πληρώσει, ναι, άλλα ποσά. Ενώ, ναι, ναι, ναι, το κοινό είναι άλλο, είναι και πολύ ξένοι. Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς, πολύ ξένοι, ναι.
0: Αλλά χρυσή εποχή,
1: χρυσή εποχή.
0: Συναυλιακά, ενώ για το κοινό, χρυσή εποχή, ό,τι θες βλέπεις. Ό,τι θες βλέπεις.
1: Και πάρα πολύ, και από το εξωτερικό κόσμος που παρακολουθεί τα εδώ φεστιβάλ, και συνδυάζοντας με τις διακοπές το καλοκαίρι, την Ελλάδα κτλ. Και...
0: Αυτό είναι ένα μυστήριο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ βλέπω τα δικά μας νούμερα και σε, ναι, γενικές γραμμές ξέρω και τι γίνεται και με τους άλλους, είναι ένα ποσοστό, δεν είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm, εγώ θα περίμενα ότι θα είναι μεγαλύτερο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλο, όπως ήταν στους Coldplay, που ήταν της Μουρλής, ήταν πάρα πολύ ξένοι, ας πούμε.
1: Και στους Stranglers, πολύ.
0: Ναι, είναι κατά περίπτωση, έτσι. Εμείς είχαμε κάνει μια συναυλία πέρυσι, τη μία μέρα του Eject, είχαμε έναν Άγγλο pop καλλιτέχνη. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Ήταν 90% Αγγλίδες.
1: Φοβερό.
0: 90%. Αλλά αυτό είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι,
1: ναι, σταθερό.
0: Σταθερό. Που... Γενικά είναι ένα ποσοστό, αλλά είναι ένα κάπως μικρό, θα έλεγα. Εγώ περίμενα θα αυξάνεται. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που πλέον μένει εδώ, που είναι ξένοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα με την Golden Visa, με τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και ξένοι που μένουν εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά. Σίγουρα, τουρισμός βοηθάει και υπάρχει τουρισμός συναυλιακός. Δηλαδή, παίξαν οι Iron Maiden και εγώ έβλεπα τις επόμενες μέρες, ακόμα και 2-3 μέρες μετά, έβλεπες κόσμο με τις μπλούζες που ξεκάθαρα είχαν έρθει
1: για το live.
0: Ναι. Το ότι είναι καλοκαίρι βοηθάει, γιατί τα συνδυάζουν με διακοπές. Έχει πολύ, πολύ πράγμα.
1: Είπαμε έξω, Σταύρο, πολλά πράγματα. Δεν μεταφέρονται στον αέρα, προφανώς. Θέλω να σε ρωτήσω. Η πιο δύσκολη στιγμή σε μια διαδρομή, τώρα εδώ απολαμβάνουμε και εμείς σαν ακροατές και θεατές τη δυνατότητα που μας δίνει το φεστιβάλ σου να απολαύσουμε αυτά τα κορυφαία ονόματα του Σκιούρ και τα υπόλοιπα ονόματα στο Eject. Εσύ τώρα από μέσα, αν κοιτάξεις πίσω, ποια είναι η πιο δύσκολη καμπή σε αυτή τη διαδρομή, το σημείο που λες το ξεπέρασα αυτό, ναι, ευτυχώς.
0: Το Eject φέτος είναι η 21η χρονιά. Πρώτα απ' όλα είναι αδιανόητο ότι έχει γίνει 21 χρόνια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γέρασα 21 χρόνια.
1: Στην Ελλάδα, ειδικά.
0: Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδρομή. Δεν μπορώ να υπερβάλλω αρκετά, ας πούμε. Ειδικά τα πρώτα 10 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Για μας, δεν ξέρω τι πορεία άλλων, αλλά για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πρώτα 10 χρόνια. Οι δύο πολύ σημαντικές ημερομηνίες πιστεύω είναι το 2007 που είχαμε τους Beastie Boys που μας κάψαν το φεστιβάλ. Ήταν ολική καταστροφή. Μας πήρε χρόνια να επανέλθουμε. Μπορώ να πιστέψω ότι το ξεπεράσαμε. Και η άλλη θετική ήταν το 2016 που κάναμε τους News.
1: News που λέγαμε.
0: Οπότε, και αλλάξαμε

0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και γίναμε το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Ελλάδα τότε. Και για τα επόμενα κάμποσα χρόνια ήμασταν ξεκάθαρα το μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας. Αυτές θα έλεγα εγώ στα 20-21 χρόνια πόσο είναι, είναι οι δύο μεγάλες ημερομηνίες. Φυσικά πρέπει να ξεχνάμε ότι το 15 κλείσαν οι τράπεζες και εμείς παίξαμε.
1: Τρομερό αυτό, αυτό το κουβεντιάζαμε έξω. Τρομερό.
0: Ότι είναι κάτι, αλλά ήταν, αν σκεφτεί κάποιος τι ήταν η Ελλάδα εκείνες τις μέρες.
1: Να λειτουργεί το φεστιβάλ.
0: Με κλειστές τράπεζες. Νομίζω ότι τα καταφέραμε, ας πούμε.
1: Και κάτι περισσότερο. Και κάτι
0: αλλά
1: περισσότερο.
0: Νομίζω ότι αυτές είναι οι τρεις έτσι, πολύ μπαμ.
1: Έτσι.
0: Από εκεί και πέρα, πολύ ωραίο ήταν το Cure, στη Λαοθάλασσα αυτό το πράγμα, και το Muse το πρώτο και το δεύτερο που τους κάναμε, αλλά επειδή ήταν και στη θάλασσα, έτσι ήταν αυτό.
1: Κάτι άλλο.
0: Δηλαδή αν σκεφτείς ότι Muse ήταν μία χρονιά μετά που κλείσαν οι τράπεζες. Τι γινόταν στην Ελλάδα, σε τι τρέλα ήταν ο κόσμος, με 56% ανεργία στους νέους και 39% στους όλους. Και όλο αυτό το πράγμα, και εμείς παίξαμε, και πήγε και καλά, και πόσος κόσμος ήρθε, και στους Muse, όχι στους Muse, στους, νομίζω στους Muse, στους Muse, έπαιρνα τηλέφωνο από ένα σημείο και μετά, που είχαμε κάτι χορηγούς, κάτι ραδιόφωνα και κάτι τηλεοράσεις, και λέγαμε μην το παίζετε, δεν χωράμε.
1: Τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ θα πάρω το ρίσκο, την πρωτοβουλία να το καταθέσω στον αέρα, γιατί πρέπει, είναι υπέροχο, είναι ζωντανό. Ακούμε Florence and the Machine στο Eject φέτος. Λέω στο Σταύρο εκτός αέρα, είναι απίστευτη, του λέω, είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και μου απαντά απολύτως εύστοχα. Στα 70, στα 60 θα ήταν Johnny Mitchell. Είναι αερικό, μου λέει, γιατί την έχω συναναστραφεί. Πες μου, Σταύρο, πες μου.
1: Όταν κάνεις για χρόνια, ας πούμε, το επάγγελμα αυτό, τυχαίνει κάποιες φορές να γνωρίζεις καλλιτέχνες, να μιλήσεις λίγο παραπάνω. Αυτό έχουμε κάνει εμείς κάποιες φορές, οπότε τι βλέπεις αυτά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν είναι και τόσο. Εντάξει, δουλειά είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι εδώ, αλλά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτή είναι το Z.
0: Αερικό, το πες πριν.
1: Το βλέπεις δηλαδή ότι αυτά που γράφει είναι αυτά που θέλει να βγάλει.
0: Ήταν άλμπουμ της χρονιάς πέρυσι για την εκπομπή. Και αυτό το στοιχείο που λες, αυτό το στοιχείο με κέρδισε.
1: Βλέπεις ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι, πώς να το πεις, θέλω να τα πω, ρε παιδί μου. Θέλω να βγάλω από μέσα μου μια αλήθεια, μια. Δεν είναι ακριβώς. Είναι κάτι ανάμεσα σε τέχνη και να τα πω, να βγάλω το είναι μου.
0: Το επίγον.
1: Ναι, σαν να γράφει βιβλίο. Είναι. Δεν νομίζω ότι πολλοί έχουμε τέτοιες
0: καλλιτέχνες.
1: Δηλαδή, και σε αυτό το επίπεδο προφανώς δεν υπάρχει αυτό.
0: Πώς είναι στις στιγμές της backstage, εννοώ, στην εικόνα της, πώς
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει εικόνα. Είναι ένα άτομο που είναι απλά ζωτή
0: τέχνη. Δοσμένο αυτό.
1: Ζωτή τέχνη. Mm. Δηλαδή δεν είναι, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι δεν πολύ την ενδιαφέρει ότι θέλω να κάνω την τέχνη μου, γιατί η τέχνη μου είναι αυτό που είμαι.
0: Είναι αυτό που είμαι.
1: Δηλαδή δεν έρχεται να δώσει συναυλία. Είναι τύπου, ξέρω, αυτό το ξυπόλυτη και τέτοια, όλο αυτό που κάνει. Το ζει κανονικά. Το ζει. Δηλαδή είναι σπάνιο. Όντως, true.
0: Είναι true.
1: True, είναι true.
0: Λοιπόν, να πάμε και πάλι πριν να περάσουμε στους Cure Headliners. Στην δεύτερη μέρα του Eject Festival φέτος, στα μέσα Ιουλίου, 15 Ιουλίου εμφανιστούν Cure Headliners, τι άλλο. Για αυτήν είναι και αφορμή για να έχουμε τη χαρά να είναι στο στούντιο σήμερα την πρώτη ώρα μέχρι τις 8 εδώ ο Σταύρος Τρίλιγκας. Λοιπόν, μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το All Going Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μία δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Going Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Είμαστε 6 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Τώρα είναι άδικο, αλλά ποιος είπε ότι η ζωή είναι πάντα δίκαιη. Δεν μπορώ να μοιραστώ στον αέρα μαζί σας την ιστορία με τον Σταύρο, τον Σταύρο Στυλικά και τον Ρόμπερτ Σμιθ 3 το πρωί όταν πήγε και συναντήθηκαν μια παρέα 4 ατόμων, έτσι, για να παραλάβει ο Σταύρος τους Cure. Αυτά όμως είναι και ζωή, αυτά είναι και μουσική, έτσι. Σταύρο, κάτι τελευταίο, κλείνοντας τώρα την πρώτη ώρα, αφού σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ και σου ευχηθώ από καρδιάς το καλύτερο για το Eject που έτσι κι αλλιώς το έχεις στο τσεπάκι σου. Τελειώνει το φεστιβάλ. Τι σε κάνει να πεις πέτυχε αυτό, πήγε πέρα από το οικονομικό, που είναι αυτονόητο?
1: Υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός σοβαρός και τέτοιο. Τίποτα.
0: Είδες.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα. Χτύπα ξύλο. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια πράγματα. Βλέπετε τα χάλια που γίνονται.
0: Ευλογία.
1: Στην Πριμαβέρα, βλέπεις τι γίνεται.
0: Τα
1: πέφτουν σκηνές, φεύγουν όλα αυτά. Οι άλλοι, πέρυσι, πότε ήταν το άλλο, το dance στο φεστιβάλ που είχαν βάλει τα εγκρήκτα αυτά από κάτω και έγινε κάτι και όλη η σκηνή. Το πιο σημαντικό είναι να γίνει. Να παίξουν, ας παίξουν ό,τι θέλουν, να παίξουν, να πάνε όλοι στο σπιτάκι τους μετά, ο κόσμος.
0: Να το ζήσει ο κόσμος.
1: Να φύγουν να ισχάσουμε, αλλά να μην γίνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το κύριο. Κατά τα άλλα, η επιτυχία σε μια συναυλία δεν μετριέται έτσι. Δηλαδή, σεζόν μετράς πιο πολύ. Γιατί κάτι μπορεί να πάει καλά, κάτι πάει καλά. Είναι πολλά τα live. Γιατί με τον Γκαγκάριν κάνουμε και άλλα πράγματα, μυρώδια. Είναι πολλά.
0: Οπότε... Στο Γκαγκάριν σταθερά, Σταύρο, έτσι. Έχει...
1: Η εταιρεία.
0: Πια διαδρομή, βγαίνει χρόνια πια. Μα το λέγαμε στο ξεκίνημα με τους Μπρούτους.
1: Από το COVID και μετά.
0: Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
1: Και ελπίζω να είμαστε πολλά χρόνια. Οπότε, επειδή είναι πολλά τα live, να σου πάω μια και μετά, παθαίνεις και μια... Δεν κοιτάς κάθε live ξεχωριστά.
0: Προφανώς, μια εικόνα
1: προφανώς
0: μεγάλη,
1: το eject είναι μεγάλο, αλλά ας πούμε, ναι, για να καταλάβουμε τώρα πέρυσι, τελειώνει το eject και εμείς έπρεπε να ετοιμαστούμε πολύ σοβαρά όμως για δύο Καλλιμάρμαρα τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν έχεις το χρόνο να κάτσεις και να το κουράσεις.
0: Ρόμπι Γουίλιαμς εκεί.
1: Ναι, είχαμε κάνει Ρόμπι Γουίλιαμς και τον πιάνιστα, τον Ιταλό. Οπότε, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα το οποίο
0: τρέχει.
1: Και επειδή κάνουμε και άλλα πράγματα που κάνουμε, το Athens Food Festival και τέτοια πράγματα, είναι ένα πράγμα που τρέχει διαρκώς.
0: Ωραίο είναι αυτό όμως. Είναι ζωή.
1: Ωραίο. Εντάξει. Για αυτούς που το κάνουν, όχι εμένα. Για αυτούς που στην εταιρεία που κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν είσαι τώρα Αύγουστο διακοπές και είσαι όλη μέρα στα τηλέφωνα και αυτό δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Ναι. Αλλά. Προσπαθώ, είναι ότι είναι. Διαλέγεις. You pick your poison στη ζωή που λένε.

0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό.
0: Ακριβώς. Σταύρος, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Μόνο σε σένα έρχομαι, πουθενά δεν πάω.
0: Το ξέρω.
1: Να ακούτε το Δημήτρη, αγαπητοί ακροατές. Είναι, το κάνει επειδή το ζει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. 5 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Τη δημιουργία στη Μαλακάσα του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής drones των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας. Για το ιδιωτικό χρέος υλοποιούμε ρυθμίσεις οι οποίες επιβραβεύουν τους συνεπείς, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών και να κληθούν από τη δικαιοσύνη Ντίλιαν και Δημητριάδη, ζητά το Πασόκ. Ενσωματώνουμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με τον καλύτερο τρόπο για τη χώρα μας, είπε από τη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης. Πάνω από 260 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Οι Ιρανοί κατέριψαν το Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, οφείλουμε να απαντήσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόσφατη επίθεση στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ακόμη σοβαρότερο χτύπημα, προειδοποιεί ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού. Διακόπτει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειος 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως

0: 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

3 Μαΐου του 1982. Το άλμπουμ «Το Μη στην πορεία των Κιούρ». Το καταπληκτικό «Pornography», το τέταρτο άλμπουμ του Ρόμπερτ Σμιθ και της παρέας του. Από την αρχή μέχρι το τέλος.

σχηματίστηκαν στην Αγγλία μέσα στην φωτιά του πανκ. Η Cure το 1976 για να χαράξουν την μοναδική τους ιστορία στα χρόνια του post-punk με τον ντεμπούτο τους ήδη άλμπουμ τότε το 1979. Είναι περιττό να πούμε και να αναφέρουμε έστω και ενδεικτικά τα ονόματα που επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν η Cure μέχρι και σήμερα. Το 2019 πέρασαν τις πύλες του Rock'n'Roll Hall of Fame, κάτι που συμβαίνει σήμερα το 2026 για τους Joy Division, ένα άλλο τεράστιο όνομα του βρετανικού post-punk. Στα μονοπάτια του Pornography, στο για πολύ σημαντικότερο άλμπουμ στη δισκογραφία των Cure, μετά τις 8 στο θεματικό πάντα κομμάτι της εκπομπής.

άλμπουμ και κατά τη δημιουργία του άλμπουμ και στην περίοδο των ηχογραφήσεων της Νίκο, το Music for Films του Brian Eno, το Are You Experience του Jimi Hendrix, Frank Sinatra επίσης στα ακούσματα του Robert Smith την περίοδο των ηχογραφήσεων του σπουδαίου Pornography που βλέπουμε σήμερα στη δεύτερη ώρα.

Είμαστε πάντα στην διαδρομή του Pornography, στο τέταρτο άλμπουμ των Cure, μετά τις 8. Είναι όντως το άλμπουμ που φέρνει τους Cure πια σε ένα επίπεδο απολύτως κορυφαίο. Ήδη έχουν προηγηθεί ασύλληπτα άλμπουμ, όπως το Faith, για παράδειγμα. Αλλά το Pornography είναι κάτι το ολοκληρωμένο πια σε ένα διαφορετικό, σε ένα άλλο επίπεδο. Σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και στο προσωπικό κομμάτι και γενικότερα για τον Robert Smith, τον ηγέτη των Cure, σε μια περίοδο που ακούει

Τα τραγούδια του Pornography είναι σταθερά στο setlist των Cure. Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά. Τόσες δεκαετίες μετά τη κυκλοφορία του άλμπουμ πίσω στο μακρινό πια 1982, 100 Years, A Short Term Effect, The Hanging Garden, Siamese Twins, The Figurehead. Έτσι πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να πάμε σε ένα μήνυμα και πάλι σημαντικό για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή. Έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του Olgon Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού τόνωστων. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και γράψε ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. Olgon Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

φτάνοντας στην ολοκλήρωση ενός κύκλου, μιλώντας πάντα για το θεματικό κομμάτι της εκπομπής. Βλέπουμε το πορνόγραφι των Cure σε μία εποχή που ο Robert Smith είναι πολύ κοντά στην Suzy, στη Suzy Sue, ως μέλος για ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα των Banshees. Έτσι λοιπόν δηλώνει σήμερα ότι ήταν βαθιά η επιρροή των Suzy and the Banshees στην την περίοδο εκείνη, στη δημιουργία του πορνόγραφι. Επίσης ένα όνομα που αναφέρει Robert Smith σαν βαθιά σημαντικό, σαν πηγή έμπνευσης, είναι η Psychedelic Furs με το debut το άλμπουμ των Βρετανών τότε την περίοδο αυτή.

Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μία ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All Going Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood and Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα. Δώσε αίμα και εγγράψε ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή. All Going Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

A Strange Day Called Pornography. Έτσι κλείνει το ομότιτλο άλμπουμ των Cure πίσω στα 1982, που είδαμε στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8. Θα μείνουμε βέβαια στο νύχο των Cure από τη στούντιο ηχογραφής του συγκροτήματος μέχρι τις 9. Ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το στοίχημα των εκλογών είναι να διασφαλίσουμε πολιτικές σταθερότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε πάνελ με την Κριστιάνα Μανπούρ του CNN. Συνεδριάζει αύριο το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών και να κληθούν από τη δικαιοσύνη η Ντίλιαν και Δημητριάδη, ζητά το Πασόκ. Πάνω από 260 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Αμοιχές από πάλι έχει ο 65χρονος ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, προσπάθησε να πλύνει τα ρούχα που φορούσε. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που σκότωσε τον 95χρονο πατέρα

0: του στο Χαλκιόπουλο Ετώλο Ακαρνανίας τον Μάιο του 2025. Διακοπή κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Βελεστίνου λόγω φωτιά σε φορτηγό. Προβλήματα προκλήθηκαν στην Τρίπολη από την μεσημεριανή καταιγίδα. Οι Ιρανοί κατέριψαν το Απάτσι στα στενά του Ορμούζου, οφείλουμε να απαντήσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική, η άνεμη βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

Young Jeff.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Young Jeff.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική

0: Η εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
2: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
1: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
2: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
1: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.

90,4 Πειραιάς. I can't control these feelings.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
7: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
6: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
7: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
6: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
8: Τι

0: κανείς τα άλλαξε.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φίτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φίτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

I want music, and I'll be happy to oblige you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1900.

0: 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6, στον πρώτο όροφο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Τι άλλο.

0: Ψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

κανάλι 1 90,4.